0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

Άγε χωρά μέσα στη ψυχή μου κι άλλος πόνος. Είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στο Ράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι ένα πράγμα στον κόσμο που τσιγκουνεύομαι πάρα πολύ να δώσω παραπάνω λεφτά, Μιράντα.
2: Ποιο?
1: Η ΛΑΚ. Που κάποιες φορές την έχουν 8 ευρώ και κάποιες 4,5. Λοιπόν, μπαίνω και βλέπω πού την έχει.
2: Τώρα θα φαντάζονται οι υπόλοιποι τι μαλλί έχεις για να χρησιμοποιείς ΛΑΚ.
1: Μοϊκάνα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Δεν ακούς. Κοσμοράδιο 95,1.

0: είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Με στα χαράματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

Τι μικρά αυτάκια η Δήμητρα, η Σιβρή, παιδιά που κάνει εκπομπή κάθε βράδυ, σας κρατάει την καλύτερη παρέα 10 με 12. Τι μικρά αυτάκια, τι μικρό κεφαλάκι, το καταλαβαίνω από τα ακουστικά που φοράμε εδώ. Λέω so cute, τι χαριτωμένο. Λοιπόν, καλημέρα σας, προπαρασκευή, τελείωσαν τα ψέματα και τα αστεία. Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1. Bonjour και guten morgen και καλημόρνινγκ και bonjourno και ό,τι άλλο θέλεις εσύ και όπου και αν βρίσκεσαι. Θα σε καλημερίσω γιατί είσαι πρωινό πουλί και αν είσαι αγουροξυπνημένος, σχολασμένος, τώρα πας για νάνι, έχεις κάνει κλάμπινγκ, δεν ξέρω κι εγώ, έχεις πάει μαζό χθες, τι μας έκανε αυτός ο μαζό. Με 4 ώρες ύπνο είμαι σήμερα, θα τα δώσω όλα όμως. Καλημέρα στο Χαρίτο. Από Κιλκής με 16 βαθμούς, Πολυνίκη, Αντώνη, Ειρήνη, Κατερίνα, Εύα, Γιώργο, Κατερίνα, γεια σου και σένα Θωμά, γεια σου Βασίλη, γεια σου Σάβα, φρέσκος κοσμοσυντονισμένος. Τι λέει εδώ το παλικάρι, τι λέει εδώ ο Χαρίτος μας, έχω γενέθλια λέει σήμερα, μεγαλώνουμε με υγεία, χρόνια πολλά γλυκούλη, χρόνια πολλά εύχομαι καλούς ύπνους, όχι εντάξει, ξέρεις τι εύχομαι, έρωτα, υγεία, χρήματα, διάφορα τέτοια, αγάπη, χαμόγελα. Να ζεις να μας κερνάς. Εντάξει, σε μακριά δεν μπορείς να κεράσεις. Λοιπόν, εγώ θα σας φέρω τώρα για αρχή ένα Θοδωρή Φέρι. Έτσι εδώ ο Γιώργος, φυλάκια στην όμορφη Χαλκιδική, να νταλκαδιάσει λίγο. Και αν τώρα κοσμοσυντονίστηκες, καλημέρα και καλώς ήρθες στην παρέα.

Σούσουρο αφιερωμένο στα παιδιά που, από τα οποία παίρνω κάθε μέρα το πρωινό μου τσουρεκίνι. Παιδιά, το καταβρόχθησα ήδη, δεν ξέρω, δεν άντεξα για κάποιο λόγο. Εδώ δίπλα στο φούρνο, γεια σου Τζούλιο, Ιωάννη και πάνω. Εντάξει, τα παιδιά, οριακά σκέφτομαι να έρχομαι από τις 5:30 να κάθομαι από κάτω να λέμε το πρωινό τσαγάκι, να κάνουμε το πρωινό σουσού, ξέρεις τώρα. Δύσκολο όταν, έχεις, όταν είσαι μόνος σου αυτή την ώρα, αλλά όταν βρίσκεις και έναν άνθρωπο να πεις καλημέρα, είναι ακόμα καλύτερα. Group Therapy προ-Παρασκευής, 11 του Ιουνίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον Αντώνη, ο οποίος ήταν και βραδινός. Σχόλασε, φαντάζομαι, το πουλάκι μου. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Κέλλη, που μου στέλνει τον καφέ της και της λέω το μάτι δεν ανοίγει με τίποτα μετά από μαζονάκι. Και μου λέει με τόσες λίγες ώρες ύπνου, αν κοιμάσαι λίγο το μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν οι δύο ρισιές τα χθες μεσημεριανή και κρατάει τα μπόσικα. Γεια σου, Πολυνίκη. Γεια σου, Κατερίνα. Κοιμήθηκα, λέει, ο καφέ σήμερα είναι απαραίτητος. Κοιμήθηκα 9:30 και ξύπνησα 4. Θα σου πω, 4 το πρωί, ό,τι ώρα και να έχεις κοιμηθεί, δεν φτάνει. Και 7 η ώρα να πέσει το απόγευμα, φίλοι, δεν φτάνει. Το 4 είναι σκότωμα, έλεος. Έχουμε 24 βαθμούς σχεδόν Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, 69% υγρασία. Θα φτάσουμε ένα τριαντάρι τίμιο και παλικαρίσιο, θα έχουμε έθριο καιρό σχετικά όλη την ημέρα. Μέχρι 3 μποφόρ να βγεις να την απολαύσεις την προπαρασκευούλα και να απολαύσεις και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μην ξεχνάς, μου στέλνεις στο 6982-951-951 να βάλουμε φωτιά στη μέρα. Γιατί αυτός βάζει φωτιά στη νύχτα. Δυνάμωσε το, απόλαυσε το.

μια γλυκιά μελωδία, ελπίζω να είναι για τα αυτιά σας. Αχ, αυτή είναι τα Τάσα Θεοδωρίδου, παιδιά, όσο και να σκουμποθώ δεν γίνεται. Βρίσκεσαι στο Κοσμοράδιο 95,1, εννοείται με Group Therapy προ-Παρασκευής, εννοείται θα σε καλημερίσω όπως σου αξίζει. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Ελένη, γεια σου Ρένα, γεια σου Στέλιο. Τι ωραία σήμερα, παιδιά, τι... Δεν ξέρω, ήταν πολύ υπερβολικά μέρα βέβαια όταν έφτασα εδώ. Υπερβολικά μέρα, όταν λέμε. Βασικά, όταν ξεκίνησα από το σπίτι. Πολύ μέρα. Λίγο λιγότερο μέρα, εντάξει. Λέω τι φάση είναι, όντως 5,5. Χρόνια πολλά σήμερα στο Βαρθολομαίο, στο Βαρνάβα, στο Λουκά, στη Λουκία, στη Ζαφυρία, Ζαφύρο, στο Ζαφύρι. Όχι ιδιαίτερα στο Ζαφύρι, τόσο στη, όσο στη Ζαφύρο, γιατί γιορτάζει η θεία μου. Θεούλα γλυκιά, χρόνια πολλά. Ξέρεις τα κλασικά, να χαίρεσαι την ονοματάρα σου, βέβαια Ζαΐρα τη λέμε. Θεία Ζαΐρα. Δεν ξέρω πώς το έχουμε κάνει έτσι. Δεν ξέρω αν όντως το Ζαΐρα βγαίνει από το Ζαφυρό ή αν είναι και ξεχωριστό όνομα. Θα το ψάξω. Παρ' όλα αυτά, χρόνια πολλά. Είναι η γλυκούλα μου, κάνει και τις καλύτερες γεμιστούλες της πόλης, παιδιά. Εντάξει, το παρακάνει βέβαια κάπου με λαχανικά μπαχαρικά, αλλά ξέρεις τώρα. Σαν τα γεμιστά της θείας δεν υπάρχει. Και όσο εμείς συνεχίζουμε και απολαμβάνουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και ακούμε την αγαπημένη μας μουσική, η Anytime δουλεύει για μας και για την τσέπη μας. Γιατί αν είστε ήδη πελάτες Anytime, κάνετε ακόμα ένα συμβόλαιο της επιλογής σας με έκπτωση έως 10%. Μπείτε στο anytime.gr και μέσα σε 2 λεπτά θα έχετε κάνει τη διαδικασία τόσο εύκολα και απλά, γιατί στην Anytime συνδυάζεις, κερδίζεις και συνεχίζεις για να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή περισσότερα. Εμείς τα λέμε σε λίγο με Γιώργο Σαμπάνη και την καλύτερη διάθεση, αν και άϊπνη.

Με Γιώργο Σαμπάνη συνεχίζουμε και δεν μπορεί τίποτα να πάει λάθος εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Μαζί θα το πάμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8 και θέλω να στείλω ένα γλυκό φιλί σε αυτούς που έχουν σχολάσει τώρα και την αγάπη μου, παιδιά, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να είστε τόσο αγουροξυπνημένοι. Γεια σου, ρε Αντώνη, μόλις μπήκε σπίτι το παλικάρι. Μόλις μπήκε σπίτι από τη δουλίτσα του. Καλημέρα στη Στέλλα, δύσκολο ξύπνημα. Στέλνει στο Viber, καλημέρα στη Σταματία με το χταποδάκι της στο λούτρινο το ωραίο που κοσμεί το αυτοκίνητο και τα λουλούδια που έχει κλέψει κλασικά από κάποιον κήπο. Καλημέρα Ιωάννη, τι ωραία που δεσπόζει καφεδούμπα σου εκεί στο αυτοκίνητο. Έχει πρόστιμο τελικά αν έχεις καφέ στο αυτοκίνητο, αυτό το κατοστάρι ισχύει, για διαφωτίστε με. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Προκόπη, γεια σου Αποστόλη που μου στέλνεις καλημέρα από την Τούμπα τη μαγευτική. Λοιπόν, 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου, τη μούρη σου, την καλημέρα σου, ό,τι θες εσύ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, παιδιά, εντάξει, στην Basket League την ελληνική, 93-86. Και δεν ξέρω αν έχετε κάποιο φίλο που είναι σαν το Γιαννακόπουλο, που έφαγε καμπάνα, 50.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του και απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους. Είναι τόσο. Εγώ δεν έχω δει ποτέ γενικά Παναθηναϊκό στο μπάσκετ από κοντά. Είναι τόσο. Είναι έτσι ευερέθιστος, τόσο ξύθιμος, τα σπάει τόσο πολύ. Περίεργο, 6 μήνες ο άνθρωπος να λείπει από όλους. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι έτσι. Αν έχεις κανένα φίλο που να είναι έτσι, στείλε μου. Καλημέρα στον Μπίλι. Μόλις μπήκα και εγώ σπίτι από νυχτερινή βάρδια. Πάμε ένα μουσικό ταξίδι με Μαρίνα Σπανού, αφιερωμένο στα εξωτικά γραβενά.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με 24 βαθμουλάκια τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά και 70% υγρασία και θα φτάσουμε τίμιο 30 και θα έχουμε και έθριο καιρό με λίγη έτσι αραιή συννεφιά το μεσημεράκι. Όλα αυτά στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 τα ακούς πουρνό. Μαρία Παζαρούλα, σύντροφιά σου μέχρι και τις 8. Θα κατεδαφιστεί και ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στον περιφερειακό στο πλαίσιο φυσικά του flyover αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε από την Παρασκευή το βράδυ, από αύριο το βράδυ στις 11, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής στην περιοχή του κόμβου Πηλέας, εκεί K11. Να ξέρεις, θα ισχύσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε θα πας από τα στενάκια, θα πας από αλλού. Ντίν κάνει το Messenger, ντίν κάνει το Instagram, ντίν κάνει το Viber. Εγώ όμως σας καλημερίζω έτσι με κέφι και ταπεραμέντο, για να σας κρατήσω ωραία συντροφιά, αν και ξέρεις τώρα, με να κλείνει το μάτι. Θέλω τώρα να πιω έναν δεύτερο καφεδάκο, αντί και έναν τρίτο, να φάω και κάτι. Αλλά έτσι πάει. Δεν πειράζει όταν έχεις απολαύσει μαζό. Έτσι είναι αυτά. Κάνεις ένα κουράγιο, μια υπομονή και θα σε ταξιδέψω και στο παρελθόν. Εκεί που ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε 4 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Πίσω στο 2003, το πρώτο μου άλμπουμ, παιδιά. Πόσο μικρή, και όμως από τότε όσο ζω, μαζό.

Καλημέρα στην Ελένη, στον Παύλο, στη Στέλλα. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σου, συνονόματι Μαρία που μου έχει στείλει εδώ. Ωραίο καφεδουλίνι, φρέσκο και αχνιστό, κρύο. Όχι σαν την Πολυνίκη που μου στείλε καπουτσίνο. Ελπίζω να είναι διπλωμέτριο. Εντάξει, βρίσκεται και στα ξένα με δροσιά. Με μια ωραία ζωγραφισμένη καρδούλα. Group Therapy Κοσμορά 95,1 προπαρασκευή. Εντάξει, μπορεί. Με 3 ώρες είσαι, με 2 ώρες είσαι, με πόσο ύπνο είσαι. Είμαι προπαρασκευή. Μη φοβάσαι τίποτα, μην αγχώνεσαι. Η Σαγράδα Φαμίλια ολοκληρώθηκε εσύ. Δεν θα τα καταφέρει σήμερα. Μετά από 144 χρόνια τοποθετήθηκε επιτέλους ο Σταυρός εκεί στον πύργο Ιησού Χριστού, φτάνοντας το τελικό ύψος της Σαγράδα στα 156 μέτρα. Ήμουν και εγώ μία από τις τουριστέλες που την επισκέφτηκαν και εκνεύρισαν τους ντόπιους κάπου εκεί το 2022, το 2023, δεν θυμάμαι. Πήγα στην υπέροχη αυτή πόλη, Βαρκελόνη, παιδιά, Βαρκελονάρα, πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Αγγίζει τους 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως εκεί ο ναός. Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από δωρεές και εισιτήρια και ελπίζω πλέον να μπορείς να βγάλεις τη selfie σου όμορφα και ωραία χωρίς να είναι διάφορα κτίσματα και δομικά υλικά και συνεργεία από πίσω, γιατί και στη Σαγράδα και στην Παναγία των Παρισίων που πήγα δεν μπορούσα να βγάλω, θα μου πεις τι προβλήματα έχεις η κοπέλα μου, δεν μπορούσα να βγάλω όμως, παιδιά, αυτή την ωραία την αναμνηστική φωτογραφία, ήταν από πίσω, φτιάχνανε και ξέρεις, σου τη σπάει, σου τη δίνει κάπως. Ωστόσο, έτοιμη η Σαγράδα να την επισκεφτείς, να τους σπάσεις τα νεύρα, η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο επισήμως. Ελπίζω να κάνεις ένα ωραίο μίξ με τους ενωρίτες εκεί, να μην τους πολύ ενοχλήσεις. Πάρα πολύ ωραία γειτονιά και γοτθική συνοικία άμα επισκεφτείς στη Βαρκελόνη. Με τούτα και με εκείνα πίνασα για ταξιδάκι και θα σου πω μετά πόσο κάνει μία σκέθος ένα τριήμερο για να κλάψεις μαζί μου. Προς το παρόν θα σε γυρίσω στο 2009. Πες τα ρε, Πέγγιζη.

0: Ελπίζω να απόλαυσα την επιστροφή στο παρελθόν με Peggy Gina. Αναθεώρησε. Όσο κουρασμένος και να είσαι, είναι όμορφη η προπαρασκευή και θα πάει πάρα πολύ ωραία. Σκάσε ένα χαμογελάκι έτσι να δω το μαγουλίνι σου και το δόντι σου. Ελπίζω πλημμένο, και η ανάσα σου να μυρίζει ωραία. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα, Μαρία. Θέλω να πεις καλημέρα στο Γιώργο, τον ταξιδιάρη. Ποιος είναι ο Γιώργος ταξιδιάρης? Τι ταξίδια κάνει, για να σου πω αν είναι ταξιδιάρης. Τώρα, αν πάει μέχρι την Πάρκα και τα Σίβωτα, εντάξει, δεν τον λες και ταξιδιωτικό πράκτορα. Γεια σου, Νόρη. Καλημέρα. Τη φάγαμε τη βδομάδα σήμερα. Έχει ο γιος μου αποφύτηση. Μεγάλωσε το παιδί μου. Γλυκούλη, να τον χαίρεσαι. Καλημέρα στο Βασίλη. Γεια σου, Ιωάννη. Εδώ μου στέλνει η Ρένα και ένα ωραίο μήνυμα. Θεέ μου, κάνει να μην με νευριάσει κανείς σήμερα. Αλήθεια είναι αυτό. Και αν είσαι και λίγο, με λίγο ύπνο, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, Γιούνις. Καλοκαίρι ήρθε για τα καλά. Εγώ έχω πάρει και 1-2 καπελάκια για φέτος. Μαγιό δεν έχω πάρει. Έχω αγοράσει και 2-3 ρουχάκια έτσι λινό. Πολύ ωραία. Μαροκινής, τέλος πάντων, αισθητικής για το καλοκαιράκι το ελληνικό. Γιατί φέτος η Aegean σε πετάει από Θεσσαλονίκη προς 18 αγαπημένους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Μήλος, να πας να δεις Σαρακίνικο. Σύρο, να πας στην Ερμούπολη, να κοσμοπολίτικα να το ζήσεις. Ζάκυνθο, στο Πόρτο Λιμνιό, να θες μπάνιο. Ικαρία, Νάσε, Ηχέλες, πού δες να πας. Νησιά που κάθε καλοκαίρι λέω φέτος θα πάω και μάντεψε. Τώρα είναι η στιγμή. Aegeaner.com, να κλείσεις τη θέση σου και έρχεσαι για τη δεύτερη ώρα του Group Therapy για να περάσουμε τέλεια.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Flyover κλείνει αύριο στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός στο ύψος του κόμβου Πηλαίας και από τις δύο κατευθύνσεις για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αττική. Συνελήφθη 32χρονο στον Οροπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο. Σαντορίνη. Αστυνομικοί εντόπισαν 26 δεντρίλια κάναβης ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις. Ιρλανδία. Σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ και άλλες περιοχές βόρεια της χώρας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα έπειτα από την επίθεση με μαχαίρι. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μέση Ανατολή. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 30. Η υγρασία στο 69%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αναβύση Αιγαίο, ελπίζουμε να το απολαύσουμε και φέτος. Και Ιόνιο, βέβαια, μια χαρά θα πάμε. Group Therapy προ-Παρασκευή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στις μανούλες. Και λέω μανούλες, γιατί έχω αρκετές εδώ. Γεια σου, ρε Στέλλα, λέει, με τα κουτσούβελα μέσα στην ενέργεια. Λες και πίνουν ενεργειακό είναι. Θα νικήσουμε όμως, λέει. Μ' αρέσει, μοιράζεστε και άλλες λεπτομέρειες εδώ από την κούραση, λέει. Ούτε τσισάκια να κάνω μπορώ. Και το αποκορύφωμα γιορτή δημοτικού στην αυλή σχολείου το απόγευμα με χίλιων ειδών μαμάδες και ανούσιες παντελώς συζητήσεις. Άλλες μαμάδες που να έχουμε εδώ, κοσμοσυντονισμένες και να βαριούνται αυτές τις συζητήσεις που γίνονται σε σχολικές γιορτές. Έχουμε, όλο και κάτι θα έχουμε. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου, Γεωργία. Μου κάνει το σήμα της νίκης εδώ η Γεωργία με selfie που μου στέλνει. Να πάει καλά η μέρα. Γεια σου, καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Δόμνα, George. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, καλά λέει η Ρένα εδώ. Μου λέει για τρεις μέρες, κοριτσάκι μου, λέει, δεν πα σκιάθω. Δεν αξίζει ούτε τα έξοδα ούτε το ξεβαλίτσιασμα. Λοιπόν, 3,5 μέρες βρήκα σκιάθω και τα έκανα με τούτα και με εκείνο. 8 κατοστάρικα βγαίνει. Όχι. Θα τα κρατήσω, θα τα αυγατήσω. Τις λυρίτσες μου που λέει και ο κατακουζινός θα κάνω. Σκιάθω για μεσημέρι Πέμπτης με μεσημέρι Κυριακής. 8 κατοστάρικα, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι καταλήμματα φωτιά. Τακτοπλοϊκά 200 ευρώ πηγενέλα. Με αμάξι, εντάξει, οκ. Δύο άτομα. Όχι 200 και οι δύο. 200 ο καθένας. Τι λέμε τώρα. Τέλος πάντων, καλοκαιρινές διακοπές σας, μην είμαστε μίζεροι. Ό,τι έχουμε, ας το φάμε. Και αφού ακούσαμε Αναβύση, ας ακούσουμε Νίκο Καρβέλα που μας τις φέρνει κιόλας.

Τυχαία το κομμάτι είναι έτσι οικονομικό, οικονομικής φύσεως. Έλλη Κοκκίνου στους 95 και 1 στο Group Therapy Pro Παρασκευής 11 του Ιούνιου. Άμα αν σήμερα μου τραβάει και η τράπεζα από το IBAN το δάνειο. Εντάξει, δεν πειράζει όμως. Λέει εδώ ο Μιχάλης και συμφωνούμε ότι 800 ευρώ γενικά είναι τζάμπα για Ελλάδα. Όχι και τζάμπα, γιατί είναι μια σποράδα που θα πας. Μια σποράδα. Μια αλόνισος, ας πούμε, παιδιά, 425 ευρώ ακτοπλοϊκά με αυτοκίνητο για δύο άτομα. Για μια αλόνισο, έτσι, για να πας στον Άγιο Δημήτριο να κάνεις το πλήτσι. Όχι τίποτα exotic. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης για να μην τρελαθώ εγώ με αυτά που παίζουν στην Ελλάδα μας. Θα συναντήσεις αρκετή κίνηση στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και 40 εκκλησιές. Και λίγο εκεί στα Κωνσταντινούπολιτικά ένα τσικ. Και λίγο εκεί στην Πολύχνη 2-3. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά είστε έντονα μποτιλιαρισμένοι από το Παπαγεωργίου μέχρι και την Πολύχνη. Στην υπόλοιπη πόλη το πράγμα κινείται ομαλά, εκτός ίσως λίγο από την Τσιμισκή, εκεί στο ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την Αριστοτέλους. Λίγο είναι επιβαρημένη και η κάθοδος της Μικη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Βεσκά ένα φανάρι εκείνο είναι. Όχι, αυτά. Το πράγμα κινείται ομαλά. Τέλεια είναι. Εδώ έχω τη Γεωργία, μου λέει: ξημέρωσε νωρίς, έχει κίνηση από νωρίς. Θα υποφέρουμε πάλι. Θέλω αισιοδοξία. Θέλω αισιοδοξία και θέλω και νικηφόρο. Τα λέμε το βράδυ. Τα λέμε όμως και μέχρι τις 8 με Group Therapy. Συντονίσου. Καλώς ήρθες. Καλημέρα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει και εσύ έχεις μάθει να είσαι κόσμο συντονισμένος, γκρούπο θεραπευμένος, είναι προπαρασκευούλα, να τη χαρείς. Είναι 11 του Ιούνιου, γεια σου Ευθύμη. Δώσε χαιρετίσματα, λέει, στον Σιφ που ακούει κάθε πρωί Κοσμοράδιο στο χωράφι. Ποιος είναι ο Σιφ, ποιος είναι ο αρχηγός. Αρχηγέ, έχεις χαιρετίσματα από τον Ευθύμη. Τέλος πάντων, μου στέλνετε εσείς, ξέρεις τώρα. Καλημέρα, Θοδωρή. Σαμοθράκι με αυτοκίνητο και ξενοδοχείο, 750 ευρώ. Στη Σαμοθράκη. Έχω τον ξάδερφο, τον εκμεταλλεύομαι. Είναι εκεί πέρα στρατό και πηγαίνω και μένω σε αυτόν. Τζαμπέ. Ροχαλίζει βέβαια, αλλά εντάξει, να κάνουμε τώρα έτερον εκάτερον. Στη Σαμοθράκη 750 ευρώ. Ρε σύρε εκεί πέρα σε ένα ελεύθερο κάμπινγκ από αυτά που έχει. Να την ακούσει κιόλα. Μια χαρά, ωραιότατα. Τι 750 ευρώ. Αγοράζει τη Σαμοθράκη με 750 ευρώ. Αχαχαχ. Καλημέρα, Τάσο. Και εσύ όμω λε από Αγκώνα Ιγουμενίτσα, τρία άτομα, τρει μηχανέ και καμπίνα 640. Δια τρία τώρα, ακριβά είναι και κύριε εσείς. Τι γίνεται, εκμεταλλεύονται τη σεζόν. Πω. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα όμως, εμπνεύστηκα κι εγώ για την ερώτηση της ημέρας και θα ήθελα σήμερα να σε ρωτήσω με βάση ποια κριτήρια επιλέγεις τον καλοκαιρινό προορισμό των διακοπών. Είναι οι μέρες αδείας, είναι το budget, είναι άμα δεν έχεις ξαναπάει, ξέρετε, είναι αυτοί που αν σβηστεί μέρος από το χάρτη, τελείωσε, ρε, δεν ξαναεπισκέπτονται ποτέ. Λευκάδα πήγα μια φορά, δεν έχει πάει εγκρεμνού. Όχι, τελείωσε. Πήγα. Δεν ξέρω, τα δικά σου τα κριτήρια θέλω. Με βάση αυτά επιλέγεις τον προορισμό τον καλοκαιρινό. 6982-951-951. Τα λέμε σε πολύ λίγο με Αντώνη Ρέμο.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

Όχι, προ-Παρασκευή, μη σε τρομάζω. Αντώνη Ρέμο, τον απόλαυσε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο group therapy τη Πεμπτούλα σου, 11 του Ιούνιου. Ονειρικό μέρο για διακοπέ, λέει εδώ ο Σπύρο Καβουρότρυπε. Μ' αρέσει, μου στέλνετε και του προορισμού σα. Σα είπα όμω σήμερα να μου στείλετε με ποια κριτήρια επιλέγετε καλοκαιρινέ διακοπέ εσεί. Γεια σου, Αντώνη. Μέχρι πριν 3 χρόνια διάλεγα εύκολα διακοπέ. Μοναδικό κριτήριο που ήθελε το τέρι και όλα καλά. Έλα ρε τώρα, τρέχεις πίσω από το τέρι τώρα. Τα εργένικα καλοκαίρια είναι άλυτος γρίφος. Πώς διαλέγω προορισμό? Εντάξει ρε παιδί μου, δεν σας ζήτησα να τετραγωνίσετε τον κύκλο. Να μου πείτε τα κριτήριά σας. Καλημέρα, εδώ Μιχάλης. Τι λέει? Αυτό που κοιτάω είναι να μην χάνω λεπτό. Κοιτάω τις μέρες άδειας, κοιτάω ποιο αεροπλάνο πάει πιο νωρίς και επιστρέφει πιο αργά, ώστε να έχω τον πιο πολύ χρόνο εκεί. Α, αγχωτικός φίλε μου, αγχωτικός. Λίγο κάλμα και αν χάσεις λίγο, εντάξει, τι έγινε τώρα. Καλημέρα Αποστόλη, όπου είναι πιο φθηνά. Μ' αρέσετε πολύ, δεν ξέρω τι φάση. Καλημέρα Γιάννη, εκεί που θέλει σύζυγος χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα παράπονο προς τη σύζυγο, ειδικά αυτά τα μου τα έχει βάλει παιδιά στη σειρά, καμιά 10 είναι. Καλημέρα Νάνση, να έχει τέλειες παραλίες και να μπορείς να γυρίσεις όλο το μέρος σε λίγες μέρες. Τώρα τι να σ' αρέσει εσένα, να σ' αρέσει... καμιά Σκόπελος πρέπει να σ' αρέσει, όχι μεγάλο νησί. Σκιάθο, ορίστε, Νάνση, έφυγες. Καλημέρα εδώ στη φίλη Χριστίνα. Επιλογές για βράδυ να έχει. Τι επιλογές, nightlife? Ποιος κάνει nightlife, αν δεν είσαι Gen Z ή Gen Alpha? Δέσποινα Βανδύν και Μέντε Φουέρτε. Να βρείτε ένα μέρος να καλοκαιριάσετε, να έχει πανσέλινο, παιδιά.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ειρήνη, τι Ειρήνη, τι κάνετε, πώς είστε, Group Therapy, Πέμπτη, Πεμπτούλα, Προπαρασκευούλα, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα, μέχρι τις 8, 11 του Ιούνιου. Αχ, σας καλημερίζω όλους, όλα τα πρωινά μου πουλάκια, να σας πάω μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Έχετε κολλήσει εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στα ανατολικά, με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη, βασικά από Μαρτίου μέχρι Μπότσαρη. Στον περιφερειακό δύσκολα τα πράγματα, με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και το ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα εκεί στην Πολύχνη. Με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου, πάλι μέχρι και τις Σικαιές, δύσκολη μέρα σήμερα για περιφερειακό, και από Τριανδρία μέχρι Τούμπα, δύσκολη. Καλά, κλασική θα την έλεγα. Έχετε κάποιες καθυστερήσεις στην Εγνατία, με κατεύθυνση προς το κέντρο από Καμάρα μέχρι και η Αγία Σοφίας, εκεί προς τα δυτικά. Στην Πολυτεχνείου, εκεί στα δικαστήρια, κάποιες αρκετές καθυστερήσεις. Κάθοδος και άνοδος με Κηθοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Επιβαρημένες είναι η κάθοδος Πεύκων και άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη. Λίγο mini chick στο φανάρι της Ανδροποτάμου. Αγίου Δημητρίου επίσης. Από τη συμβολή με Παπαζόλη μέχρι και τη συμβολή με Καρόλη και Δημητρίου. Πού αλλού έχει. Έχει και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Αλλά ήρθε η ώρα για το δώρο μας. Θα σου δώσω να απολαύσεις μία φιάλη για 4 άτομα, 5 τυχεροί. Σήμερα 5 τυχεροί, δίνω αρκετές. Να απολαύσεις να πας αυτή την Παρασκευή που έχει και grand opening το Amar. Να πας εκεί να απολαύσεις τη βραδιά σου. Μία φιάλη, 4 άτομα. Σε φτιάξω εγώ, να ξέρεις. Να απολαύσεις και live την Εύη Κουλκουβίνη. Τώρα, αύριο, 12 του μηνός. Για να το κάνεις αυτό, στέλνεις Amar και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία και τα λέμε σε πολύ λίγο με Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: καλημέρα, είσαι από Γερμανία. Θεό από Γερμανία.
1: Έλα, ναι,
0: εγώ, Μαράκι, εγώ που παίζει να μεγαλώσαμε μαζί εκεί στα κάμπη της Γλίτσας στο Λιτόχωρο.
1: Ωρε φίλε.
0: Έλα καλημέρα, αρές. Προσχερές από εδώ.
1: Αμάν.
0: Εύχομαι καλή προπαρασκευή.
1: Έτσι, πες τα.
0: Μετέπειτα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έλα ρε Τέο, παιδιά, εντάξει το παιδί μου, έστειλε ολόκληρο ηχητικό. Τι ωραίο, τι συγκινητικό να ξέρω ότι με κάποιους όπως εσάς όντως έχουμε μεγαλώσει μαζί κάποτε. Βέβαια δεν γνωριζόμασταν, αλλά εκεί στα τιμημένα κάμπινγκ στη Γρίτσα Λιτοχώρου. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πήγαινα μέχρι και τα 12-13 που αυτονομήθηκα λίγο από άποψη διακοπών. Και κάναμε καλοκαίρι με κάποιους όπως εσάς που τυχαίνει να είστε λάτρεις της πιερίας όλοι μαζί, χωρίς να το ξέρουμε. Καλημέρα στα πρωινά μου πουλάκια, είσαι γκρουποθεραπευμένος, κόσμος συντονισμένος, είναι Παρασκευούλα, τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Δεν μπορεί να πάει στραβά και η νέα ταινία του Steven Spielberg, το Disclosure Day, το οποίο όπου να είναι θα κάνει την πρεμιέρα του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άντε, άντε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 12, αύριο, 12 Ιουνίου, τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ δεν ξέρω. Και έσπασε και κάθε ρεκόρ, λέει. Πέτυχε ρεκόρ 33 ετών στο Rotten Tomatoes, συγκέντρωσε 90%. Επίδοση που τη φέρνει ανάμεσα στις πιο καλοδεχούμενες sci-fi δουλειές του Spielberg εδώ και δεκαετίες. Άντε να δούμε και λίγο την Οδύσσια που έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, πλησιάζει το καλοκαιράκι, το κατά καλό καιρό, η καρδιά του καλοκαιριού. Και εγώ σου φέρνω υγρό Κωνσταντίνο Αργυρό και Νόιζη, γιατί κυλάνε σαν νερό. Απολαυσέ το, δυνάμωσέ το και καλωσόρισε την προπαρασκευούλα σου.

0: το σκότωσες. Και σήμερα θα γίνουν ψεκασμοί για τα κουνουπάκια σε Θεσσαλονίκη και Πιερία. Έτσι να τα καταπολεμήσουμε εν αέρια σε μια τεράστια έκταση 30 με 45.000 στρέμματα. Εκεί αρδευτικό Χαλάστρας, Αγίου Θανασίου, Βραχιάς και στην Πιερία αρδευτικό Αιγινίου. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το καλοκαιράκι. Καλημέρα και σας ευχαριστώ που κόσμο συντονιστήκατε για άλλη μια μέρα στο Group Therapy της προ-Παρασκευής σας. Φιλάκια όπου και αν βρίσκεσαι, είτε στον Πολύγυρο εδώ που βρίσκεται ο Χρήστος, στη Γερμανία που βρίσκεται ο Τέο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, η προ-Παρασκευούλα του Group Therapy έλαβε τέλος. Ήρθε η ώρα για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος, κλασικά τα παιδιά κοντά σας μέχρι και τις 12. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευούλα, πάνω κοιμηθώ, δεν σας το κρύβω. Μαζό χθες με τέντωσε, ρε, με άστομ, τι με έκανε τώρα, δεν μπορώ να το πω. Και είναι και πρωί-πρωί. Οπότε σας αφήνω αύριο ραντεβού στις 6 το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι. Ελπίζω τουλάχιστον ένα 7ωρο να τα καταφέρω σήμερα να κοιμηθώ. Τίποτα σπίτι. Μία ταινία, μία σειρά. Βαριά. Ένα βιντεάκι. Έτσι σύντομο, γρήγορο. Να με πάρει τον Άννη. Ένα βιβλίο, ένα κάτι. Πω. Τσίμπλα, τσίμπλα. Λοιπόν, μέχρι αύριο που θα τα πούμε ξανά στις 6. Να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Από σήμερα αρχίζουν οι αεροψεκασμοί στην πόλη για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Στα ειδικά μαθήματα, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Μέση Ανατολή. Για δεύτερη διαδοχική ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με χτυπήματα κατά των Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ισπανία. Εγκαινιάστηκε ο υψηλότερος πύργος της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη από τον Πάπα Λέων τον 14ο, έναν αιώνα από το θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνη Γκαουντί. Basketball League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό με 93-86 στον τέταρτο αγώνα της σειράς των τελικών. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 72%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Παρασκευίζει σήμερα.
3: Ναι, παιδιά.
4: Παρασκευίζει.
3: Παρασκευίζει δεν είναι.
4: Παρασκευίζει.
5: Είναι προ-παρασκευή.
4: Ο τίτλος το βίζει. Παρασκευίζει.
5: Φτάνει.
4: Ο τόνος.
5: Φτάνει. Εντάξει, όλα καλά. Μην αγώνεσαι. Θα περάσει.
3: Ναι. Εβδομάδα είναι, περνάει και αυτή. Ζέστη έχει, ζέστη δεν περνάει. Ήρθε για να μείνει. Το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά.
4: Γκρινιάζει, θα αρχίσει πάλι να βρέχει τώρα.
3: Κανείς δεν γκρίνιαξε. Απλά διαπιστώνω ότι έχει ζέστη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και κίνηση έχει. Και πρωινό στο Κοσμοράδιο 95 έχει, όπως πάντα, κάθε πρωί, ό,τι και αν συμβεί.
5: Μας χρωστάς 1,1, να ξέρεις.
3: Τι είπα.
4: 95.
3: Ναι. Πώς έγινε αυτό, ρε παιδί.
5: Δεν ξέρω. Μας μετακομίσει.
3: Όχι.
5: Τόσα χρόνια.
3: Όχι. Δεν πάω πουθενά. Ούτε την καρέκλα μου δεν κουνάω σήμερα.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Γιατί γίνεται χαμός με τα εισιτήρια του The Odyssey.
3: Θέλετε προσκλήση για το Hopi Festival, το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον. Θα μάθετε τι και πώς και θα κερδίσετε και προσκλήσεις.
4: Φυσικά, θα κάνουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, χρόνια πολλά, ευχές, αγάπες, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό στο 6982-951-951, το όνομα και το τηλέφωνο τους. Η Μιράντα Ισμουλιώτη, ο Γιώργος ο Τσεσμετζής και ο Μάνος ο Βολάνης είναι εδώ κοντά σας για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες, το ξέρετε. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε μία ακόμα Πέμπτη πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ένα γκρι.
1: Αχ, βάλτε καφέ να σας πούμε, να σας εξηγήσουμε πώς ξυπνάμε τόσα χρόνια. Και ερχόμαστε κι εμείς εδώ.
2: Δεν το πήρε ακόμα απόφαση.
1: Κάτσε, ακόμα στην αρχή είμαστε.
0: Έχουμε μέλλον, έχουμε. Είναι φορές που είναι πάρα πολύ εύκολες, είναι φορές που είναι δύσκολες. Εντάξει.
2: Άμα πήγες μαζονάκι, ας πούμε, χθες.
0: Να, λίγο
2: τώρα. Σήμερα θες ένα καφέ παραπάνω.
0: Δυσκολεύονται να βγουν οι λέξεις στα λόγια, κάτι κοκοράκι θα πετάξει η φωνή. Τέλος πάντων, ναι, μαζό. Πολύ ωραία χθες, θα τα πούμε και σε λίγο βεβαίως αναλυτικά. Ένα-ένα, παιδιά, είπαμε λίγο να δράσει και η καφεΐνη, να ανοίξει το μάτι. Έχουμε κάτι παγάκια μα, θέλω να το βάλω στη μούρη μου έτσι λίγο.
1: Στα
0: να,
1: μάτια
0: να
1: το βάζει.
0: Ναι, και σε όλο το πρόσωπο να ξυπνιστώ.
2: Τσιτώνει, λέει το πρόσωπο μου. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Μέχρι να πληθώ με κρύο νερό μπορώ. Παγάκι δεν έχω δοκιμάσει. Δεν μπορώ.
0: Τα έχει δει αυτό το
2: βίντεο. Είμαι πρισμένο, δεν πειράζει.
0: Που βάζει τα παγάκια μέσα στον μπολάκι και ρίχνουν τα μούτρα του μέσα στον μπολάκι.
2: Όχι.
1: Θέλω να το κάνει. Να το κάνει, Γιώργο. Τώρα να το
2: κάνει. Εσύ αφού σ' άρεσε
0: μάλλον. Έχουμε και μπολάκι μέσα. Πείτε κίνηση και έρχομαι.
2: Εγώ θέλω λεκάνη.
1: Αναστασία. Φέρετε μου και το βάζω εγώ, ρε.
2: Αναστασία. Τι γίνεται, καλέ. Για πε.
3: Έχουμε αρκετή κίνηση, αλήθεια, αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή οδό. Ξεκινώντα τρεμπορία προ τα ανατολικά από την Πολύχνη σταδιακά φτάνει μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, αργότερα και προ την έξοδο τη περιφερειακή στο ύψο τη Πήλαια. Προ τα δυτικά ξεκινάμε από την Τριανδρία μέχρι και το ύψο των Σικαιών. Τώρα κίνηση έχουμε στην κάθοδο τη λεωφόρου Παπα-Νικολάου, στροφή Πεύκων, στην κάθοδο τη λεωφόρου Μεχιδωράκη συμβολή με Αγίων Πάντων κυρίω, αλλά και προ τα ανατολικά τη πόλη, όπω έχουμε αρκετά την Κωνσταντίνου Καραμαλία από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορεία.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μία παράκληση στους φίλους και τις φίλες οδηγούς εκεί έξω. Καταλαβαίνω, έχει ζέστη, μπορεί να είστε κουρασμένοι, μπορεί να έχετε
0: πρόβλημα. Τώρα ξυπνήσανε, πότε προλάβανε.
1: Γενικά το λέω. Από χθες προέρχεται αυτό που θα πω τώρα. Που το έχω εντοπίσει. Παιδιά, να ανάβετε τα φλας όταν στρίβετε και όταν ξεπαρκάρετε.
0: Έλα, Μιράντα. Πρέπει να έχει λίγο ενσυναίσθηση, να βλέπει ότι με το που κάνει λίγο μια κλίση λίγο το αυτοκίνητο προ τα εκεί. Αυτό θα στρίψει.
1: Όχι, αυτό δεν είναι συνέστηση.
2: Σημαντικές ικανότητες.
1: Ή να μπορώ να διαβάζω το μυαλό του άλλου και την πρόθεσή του. Ναι, δεν γίνεται όμως, γιατί όλοι κινούμαστε με μια συγκεκριμένη ταχύτητα προσεκτικά μέσα στον αστικό ιστό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά χθες, παιδιά, δύο φορές αυτοκίνητο ξεπαρκάρει μπροστά μου, οριακά πρόλαβα να κόψω ταχύτητα. Και επίσης στρίβει στην πρώτη διαθέσιμη στροφή που είχε σε διασταύρωση. Χωρίς να προειδοποιήσει πάλι με φλας. Πολύ καλά. Δεν ήταν το μόνο, βέβαια, και το βλέπω, λέω, να έχει καμένο το λαμπάκι για να μην το ξέρει. Αλλά τη μία ήταν δεξί το φλάσ που δεν άναξε, την άλλη αριστερό.
2: Οπότε βγάλε μέσω όρο.
0: Είναι σαν την προσποίηση στο μπάσκετ. Πας μια έτσι, μια από εδώ, κάπου στη μέση είναι.
1: Και όταν θα ακουσεί το κράτς, ποιος πληρώνει?
0: Αυτός που έκανε καλά άμυνα.

0: Ναι, ναι, ναι, θα σας πάμε όπου μας πηγαίνουν τα ταξίδια. Τα ταξίδια. Τα τραγούδια. Θέλω λίγο χρόνο ακόμη τελικά.
1: Ναι, πιες λίγο καφέ, καλέ. Δεν πειράζει, άστο τώρα, μην παιδεύεσαι.
0: Καλημέρα στο Σάκη, τη Μαρία, τον Ρόκι, η παρέα, η ομάδα.
2: Τι μας λένε.
0: Το team. Αχ, πάρα πολύ ωραία λόγια.
2: Για πες.
0: Ευχαριστούμε, είναι από την Ποτίδα και τα παιδιά.
1: Εκεί.
0: Βλέπω καλέ. Φοράω γυλιά. Γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές να είναι οι μέρες και στιγμές και να συνεχίζουμε να σκορπάμε θετική ενέργεια και να κάνουμε τα πρωινά μας πιο φωτεινά.
2: Τέτοια θέλουμε να ακούμε. Αϊμπάν, θα σας δώσουμε, το έχουμε ξαναπεί. Ένα 50 λεπτό, ρε παιδιά, σας το λέω κάθε μέρα. Δώσε ένα 50 λεπτό να πάρουμε τη ρόγα.
1: Ερχόμαστε επιδομές και σε σπανακοτρέπτα απευθείας.
0: Εντάξει, ναι. Γιατί πρέπει να τραφούμε και λίγο, Φερμάνο.
2: Φαντάζομαι, μας φέρνουν κάθε μέρα εδώ. Κάνα τα τυρόπιτες. Πώς θα γίνουμε.
1: Δεν θέλω τυρόπιτα. Σπανακό τυρόπιτα θέλω.
2: Τουλάχιστον με 50-50 λεπτά στο τέλος χρονιάς θα έχουμε να επενδύσουμε.
0: Επειδή δεν συμφωνούμε σε αυτό, ελάτε να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο. Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τον καλοκαιρινό προορισμό των διακοπών μας.
2: Δεν έχω πάει.
0: Το πρώτο.
2: Να μην έχω πάει.
0: Δηλαδή σε μέρος που έχεις πάει και σ' άρεσε, την ξαναπάς.
2: Επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια.
1: Στο ίδιο μέρος δεν πάει. Ό,τι να είναι.
2: Πρόσεξε. Όταν έχω κοπέλα, κάθε χρόνο πηγαίνω σε διαφορετικό. Πήγαινα σε διαφορετικά νησιά. Σε δύο πάντα.
0: Είναι αυτή η λογική.
1: Αλλά γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πας μόνο στο ίδιο. Γιατί κοπέλα.
0: Υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Κάποιος μπορεί να θέλει οπωσδήποτε.
2: Μιράντα, Αναστασία, να σα πάρω μαζί.
0: Να έχει beach bar. Α, εκεί φτάσαμε.
1: Σα τα ζήτησε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η ερώτησή μας, όπως καταλαβαίνετε. Και πρέπει να μπείτε και εσείς στο Facebook να μας πείτε τα δικά σας. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Μπείτε και απαντήστε.
3: Και η Δέσποινα Μυραλάκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
4: Ναι.
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
9: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
8: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
9: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

0: Καλημέρα.
1: Σας δίνουμε όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες. Καλημέρα σας λέμε. Ο Θοδωρής θέλει κουβά καφέ για να συνέλθει, λέει.
2: Από την συναυλία τη χθεσινή, γιατί έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιο σε μια συναυλία. Αλλά χθες ξεκίνησαμε, κάναμε ποδαρικό με το δεξί.
1: 10 του Ιούνιου σας είχα πει, με πει ραντεβού με μαζό και έγινε ο χαμός.
0: Αν
1: και...
0: κάποιος περνούσε έτσι από οποιοδήποτε δρόμο του κέντρου που υπήρχε μια τάση κατεβάσματος προς το λιμάνι, θα καταλάβαινε τι γινότανε.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή ήταν η πρώτη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Από νωρίς μαζεύτηκε ο κόσμος, ο Τρανός ξεκίνησε, έδωσε ένα ρυθμό και μια ένταση και μια ενέργεια. Κάτσε καλά που λένε, δεν ξέρω είναι όλοι πια. Ποια έκφραση χρησιμοποιεί.
2: Περάσανε όλοι τζαμάουα.
1: Λοιπόν, μετά και ο Μαζονάκης, παιδιά, πολύ ωραίο και το στήσιμο και το ντύσιμο του και όλα έτσι τα προσέχει πάρα πολύ ο Μαζό, το ξέρετε αυτό. Και η μουσική, τι πνευστά είχε, τι έτσι με τα βιολιά του, τα τουμπερλέ και του, τα όλα του, επιτυχίες παλιές και καινούργιες. Ευχαριστούμε Κοσμοράδιο, λέει ο Δημητρής που κέρδισε πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, Δημητρή.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο για να περνάμε όλοι ωραία.
0: Και σας έχουμε γεμίσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι με υπέροχες συναυλίες. Η επόμενη είναι της Αναστασίας στην πλατεία Αριστοτέλους.
2: Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα,
2: έτσι.
0: Με δωρεάν είσοδο φυσικά για όλους. Και άλλα πολλά χαμός θα γίνει φέτος το καλοκαίρι.
2: Θέλετε να πάρουμε και έτσι λίγο στα πόνερα της εσημής συναυλίας, λίγο μαζό.
1: Εννοείται.
0: Τέρμα βάλτο, τέρμα.
1: Μόλις το είπε, τέρμα όλοι φωνάζαν και τραγουδούσαν.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Και ετοιμάζουν και μεγάλο άλμπουμ, έτσι, τα παιδιά. Έρχονται με πολύ ωραίες διασκευές μέσα, χαμός.
1: Έχουν κάνει comeback, comeback, όχι, όχι αστεία.
0: Κάνω comeback, comeback στη δισκογραφία.
1: Εσύ να καθίσεις λίγο εκεί που είσαι, να δεις άλλα πράγματα λίγο να το τακτοποιήσεις. Τους φίλους σου που ξέρω ότι έχουν τις επιχειρήσεις τους, πες τους ότι αν έχουν το άγχος, μήπως κακόβουλο λογισμικό ή hacker, όλες αυτές οι ψηφιακές απειλές που υπάρχουν.
2: Παπαπαπαπα, μακριά από μας.
1: Πρέπει να προστατευτείς. Λέγοντας έτσι που είπαμε μακριά από μας.
2: Ναι, δουλειά δεν γίνεται.
1: Ναι, γίνεται όμως με το Vodafone Business. Έτσι, cyber security υπηρεσίες, ό,τι απαραίτητο και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Και τη λύση μπορείτε να βρείτε και την χρειάζεστε για την online προστασία στο vodafone.gr / business.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, θα μας πει η Αναστασία Εύθης αμέσως.
0: Έχει κίνηση.
3: Υπομονή χρειάζεται στην περιφερειακή οδό, στρεμοπορίες προς τα ανατολικά της πόλης και από την Πολύχνη μέχρι και την έξοδο στην Πηλαία σταδιακά συναντάται αρκετή κίνηση, ενώ προς τα δυτικά ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Τώρα κάθος, λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στροφή Πεύκων, αρκετή κίνηση έχουμε και προς τα ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη μέχρι και 28 Οκτωβρίου και στα δύο ρεύματα πορείας, λεωφόρο Βασίλισσης Όλγας από το ύψος της Μπότσαρη και μετά, ενώ και προς τα δυτικά της πόλης, στην κάθο των Αγίων της λεωφόρου Μεγιθοδωράκη με Αγίων Πάντων, στο φανάρι της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο Κορδελιό και Μοναστηρίου με Δεδροποτάμου. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας και χαρά σας.
1: Τι κάνατε, φίλοι μας?
0: Ομορφιές, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, ευχαριστούμε, Μιράντα.
0: Εμένα,
2: πιο ομορφιά.
0: Δεν το προσωποποίησα. Γενικά το είπα, όταν νιώθεις όμορφα.
3: Ομορφιές, ναι.
0: Ομορφιές, ναι. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Φιλαρέτη, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Φιλαρέτη.
4: Καλά.
0: Είσαι καλά, νιώθεις ωραία που σήμερα έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Το πάρτι αρχίζει από τώρα στις 8:47 για σένα. Ήσουν έτοιμοι?
3: Όχι.
4: Όχι, δεν κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα
0: ποιοι
4: είστε. Από το Κοσμοράδι.
1: Μπράβο.
0: Φιλαρέτη, τις καλύτερες ευχές μας. Να σου πω, έχεις κόσμο στο σπίτι τόσο πρωί?
4: Όχι, τώρα πρωί. Τους είχα πριν, έφυγα.
0: Πότε? Ποιους είχες, καλέ?
4: Είχα πολύ τόσο πρωί.
0: Καλέ, να σου πω, πρωινή επίσκεψη ή μήνα από βραδείς, κοιμήθηκαν εκεί?
4: Μέρα από βραδείς, κοιμούνται εκεί.
0: Α, μάλιστα. Σ' αρέσει έτσι που έχεις τόσο κόσμο στο σπίτι?
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει, ε?
3: Τα θέλει ο οργανισμός σου.
0: Είναι συγγενείς, είναι φίλοι, είναι αδέρφια?
4: Είναι φίλοι, αδέρφια, ό,τι θέλεις.
0: Α, καλή.
3: Αλήτες πουλιά.
0: Πόσα δωμάτια είχε αυτό το σπίτι?
4: Δύο.
0: Α, αλλά δουλεύεστε.
1: Κοινόβιο.
4: Βολευόμαστε μια χαρά.
0: Καναπές, καμιά στρωματσάδα και ένα φουσκωτό στρώμα από αυτά που ξέρω εγώ.
4: Εννοείται, ναι.
0: Καλέ, Φιλαρέτη, τι συνήθεια, μπράβο σου. Να σου πω, τα πόσα κλείνεις?
4: Στα 25.
0: Ένα, γι' αυτό. Στα 25 κάνεις κάμπινγκ και στο σπίτι.
4: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Φιλαρέτη, το τηλεφώνημα έκπληξε. Έρχεται από έναν φίλο σου.
4: Ο οποίος
0: λέει να φύγει σύντομα ο περίσσιος κόσμος από το νέο σου σπίτι και επιτέλους να το ευχαριστηθείς με το αγόρι σου.
3: Έτσι είπε.
0: Δεν μου λες, μήπως αυτός δεν έχει προσκληθεί ή δεν έχει μείνει πολλές φορές ή ήρθε και δυσκολεύτηκε για κάποιο λόγο?
4: Ποιος είναι?
0: Δεν πάει το μυαλό σου, ε? Ο Άγγελος.
4: Ο Άγγελος επήρε τηλέφωνο.
0: Α, ναι.
1: Ο Άγγελος
4: μένει στον καναπέ, γι' αυτό.
3: Για τον εαυτό του το είπε, ωραία. Τώρα καταλάβαμε, ήταν αυτοκριτική.
0: Θα τον μετακομίσει κάποια στιγμή σε ένα κομμάτι.
1: Όχι, μπορεί να θέλει να διώξει το φίλο της κοπέλα για να είναι πιο άνετο αυτός.
3: Ωραία.
0: Ο Άγγελος είναι φίλος, προφανώς, έτσι.
4: Ναι, ο φίλος μου.
0: Φίλος. Ναι, αυτή είναι η ευχή του, τώρα εμείς ότι μεταφέραμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κοίτα να περάσει, ωραία που θα περάσει. Θα ξανάρθουν όλοι σήμερα, έτσι, για πάρτι.
4: Ναι,
0: άρε, Φιλαρέτη. Τέλεια. Σε ποια περιοχή είναι το σπίτι, έτσι, από περιέργεια?
4: Στο
0: Φάλιρο. Στο Φάλιρο, ωραία, μπράβο.
3: Τι θέλεις να πας?
0: Όχι, δεν.
1: Και εσύ, ωραία, τόσοι είναι.
0: Δεν βολεύει.
3: Ας πάω κι εγώ.
4: Μπορείς να έρθεις άμα θέλεις.
0: Τι καλή που είσαι. Εντάξει, δεν θα χρειαστεί ο συντεταγμένος, θα καταλάβω τη φασαρία που θα γίνεται στην περιοχή. Φιλάκια και χρόνια σου πολλά.
3: Φιλάκια. Καλημέρα.
1: Ωραία.
0: Δεν θα φύγει ο περίσσιος κόσμος, Άγγελε, όπως
3: το βλέπω. Δύσκολα είμαστε.
0: Εντάξει, είναι κάποιες παιδιά που πραγματικά το χαίρονται. Θέλουν να έχουν κόσμο, να ανοιγοκλίνει πόρτα, ντουλάπια, το μπάνιο, ξέρω εγώ, να ακούγονται φωνές. Αναγκαστικά κάποια στιγμή θα πας και στο μπάνιο.
1: Κλασική κουβέντα. Τουαλέτα.
3: Περιεκτικός διάλογος.
1: Ναι,
5: παρακαλώ.
0: Αποστόλη.
5: Ορίστε.
0: Χρόνια σου πολλά.
3: Γεια σου, Αποστόλη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και καλημέρα.
3: Και καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Σε ξαφνιάσαμε λίγο.
5: Αρκετά.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και αυτή είναι η δουλειά μας, να κάνουμε και εκπλήξεις μεταξύ των άλλων. Αποστόλη, με ακούς?
1: Είσαι στον αέρα της πόλης, όπως έχεις καταλάβει.
0: Είσαι στον αέρα, είσαι στη δουλειά ήδη?
5: Είμαι ήδη στη δουλειά, ναι.
0: Λοιπόν, για να μην σε καθυστερούμε κιόλας, το μήνυμα λέει, το μόνο που θέλουμε να ξέρει, εσύ δηλαδή όπως το λες, ότι εγώ, δηλαδή η Δήμητρα, ο Λεωνίδας και η Γεωργία, τα παιδιά σας, σε αγαπάνε όλοι πάρα πάρα πολύ. Εσύ?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
3: Και εσύ, και εσύ.
0: Α, και μια ερώτηση, τα πόσα κλείνεις?
5: Τα 37.
0: Σίγουρα?
3: Ναι, καλέ.
0: Γιατί... Το ξέρεις.
5: Γιατί
0: το λέμε ένα υπονοούμενο η Δήμητρα, να σε ρωτήσουμε οπωσδήποτε.
3: Έχει υπονείς ότι θα κρύψεις χρόνια?
5: Ναι, σίγουρα έχει υπονείς.
0: Α, οκ. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά, Αποστόλη, και να σε χαίρονται και να τους χαίρεσαι.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
3: Τα φιλιά μας.
1: Καλημέρα.
3: Bye.
0: Γεια. Ένα ακόμα.
3: Ένα ακόμα. Φίλε, αλήθεια, στο ύφος του μιλάτε. Γι' αυτό είπα. Σίγουρα τόσο είναι.
0: Και εγώ δεν το πίστεψα, αλλά έτσι πως το έγραψε η Δήμητρα, να το ρωτήσετε πώς θα κλείνει. Αρχίστε τώρα.
3: Όπως τα είπε.
0: Και εσύ.
3: Ρώτα την κιόλας να σιγουρευτούμε ότι όντως.
0: Επιβεβαίωση. Ληξιαρχική πράξη και άλλα τέτοια. Πάμε ένα ακόμη τηλεφωνηματάκι, όπως μας στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Το έχετε βέβαια για την βασική και μόνιμη επικοινωνία που έχουμε με κάθε τρόπο. Και τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας όπου κι αν είστε.
1: Να το,
0: επικοινωνούμε και
1: έτσι
0: κάνουμε χαρούμενα τα πρόσωπα που θέλετε εσείς.
1: Βεβαίως. Κατά μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και κάποια φάλτσα. Που και που.
0: Κάποιες φορές. Τι να κάνουμε.
1: Όλα μες στη ζωή είναι.
0: Συμβαίνουν, αλλά εμείς επιμένουμε.
1: Μας το κλείσε.
0: Μας το κλείσε.
1: Ωραία, λοιπόν, το ολοκληρώσαμε.
0: Όχι, περίμενε λίγο. Έλα, με βιάζεσαι. Αφού δεν σήκωσε αυτό, θα σηκώσει το άλλο. Έχω μια καλή υποψία. Εντάξει. Το θέλω. Το πιστεύω πάρα πολύ.
3: Θέλω, Ανίτα.
0: Ναι. Το θέλω πολύ. One more, please. Για μια, έτσι, μια καλημέρα. Ο Δημήτρης, πιστεύουμε το σηκώσει. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Μπορείς, Δημήτρη, πιστεύουμε,
0: ναι,
3: σε σένα.
0: Στέλνουμε το θετικό μας κύμα ενέργειας.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Να πάει και να συντονιστεί μαζί του. Όχι. Όχι. Οκ, δεν πειράζει.
3: Τι σιγά, καλή που θα πειράζει. Έχουμε κι άλλα αργότερα.
0: Και έχουμε και δώρο να σας δώσουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα στα παιδιά, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είστε πάντα και βγαίνετε κερδισμένοι.
1: Αυτό που είπε, τα παιδιά, τα μικρά αλλά και τα πιο μεγάλα παιδιά.
2: Ναι,
1: γιατί το Hopi Festival επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Ένα διήμερο με παιχνίδια, δράσεις, εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. 13 και 14 Ιουνίου. 13 το Hopi Tournament στις εγκαταστάσεις της Χάνθ και 14 Κυριακή στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
0: Πραγματικά με έναν χαμό θέλω να σας πω. Oh. Με πάρα πολλά και ωραία πράγματα για τους μικρούς φίλους. Από εργαστήρια μαγειρικής, εικαστικών, παιχνίδια επιβίωσης, ρομποτική, θέατρο, μουσική, επιδείξεις BMX. Για εμάς τους πιο μεγάλους,
1: ναι.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο food corner με νόστιμες λιχουδιές. Έτσι, να περάσουμε και εμείς την άρμο.
1: Αν πεινάσετε,
0: ξέρετε τώρα.
1: Όλα αυτά, ένα πλήρες πρόγραμμα δράσεων με προσκλήσεις που έχουμε να σας δώσουμε να πάρετε το παιδάκι σας, το βαφτιστήρι σας, το ανήψι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν. Δύο διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας για το Hopi Festival για την Κυριακή στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
3: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982951951. Γράψτε τη λέξη φεστιβάλ, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε τις συμμετοχές σας και καλή τύχη σε όλους.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 48 ώρους αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 λόγω εργασιών για το flyover από το βράδυ της Παρασκευής στις 11. Εύβοια, 2 σεισμικές δονήσεις των 3,3 και 3,6 ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Τουρκία, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Άδανα όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε τείχο λόγω του οδηγού που αποκοιμήθηκε. 7 επιβάτες τραυματίστηκαν. Κουβέιτ, σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου προχώρησε η χώρα εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων στην περιοχή. Μουντιάλ 2026. Στις 10 αναμένεται ο πρώτος αγώνας της διοργάνωσης Μεξικό-Νότια Αφρική. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 74%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι η πιο συγκινητική φανέλα του Μουντιάλ?
3: Θα πούμε και άλλα για το Μουντιάλ, γιατί σήμερα έχει την πρεμιέρα του. Ποιοι απειλούν να το σταματήσουν και άλλα τέτοια. Έχουμε να σας δώσουμε και ένα πολύ ωραίο δώρο από το PharmaTip. Τα προϊόντα, τα κορεάτικα αξίας 50 ευρώ.
2: Εννοείται ότι έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος, αλλά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες, γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Με λίγα λόγια, είστε συντονισμένοι στο καλύτερο πρωινό που υπάρχει στο σύμπαν.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στο πρωινό, στο Κοσμοράδιο.
1: Να έχετε δει πόσο γύρω του κόσμου έκανε χθες φωτογραφία της Ζεντάγια να κρατάει την Οδύσσια του Ομήρου, το βιβλίο. Βρέθηκε σε ένα πολύ μικρό, λέει, βιβλιοπωλείο κάπου στην Καλιφόρνια. Και φωτογραφήθηκε με αυτό και έχει γίνει.
2: Χαμούλησε. Διαβάζουμε ότι έχει πέσει, λέει, το ενδιαφέρον του κοινού για την συγκεκριμένη ταινία, που δεν νομίζω, γιατί όμως σύμφωνα με ένα άλλο ρεπορτάζ, έχει γίνει ένας χαμός με τις προπαραγγελίες εισιτηρίων, ας πούμε, ειδικά για τις αίθουσες IMAX.
0: Εντάξει. Έχει πέσει ή έχει ανέβει.
2: Έχει, δεν ξέρω τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο. Πάντως στο eBay λέει, πολλούνται, λέει, εισιτήρια πρεμιέρας $1,500. Πώς, για να πάει κάποιο να τη δει την πρώτη μέρα.
1: Συγγνώμη, μήπως θα είναι η πρεμιέρα που θα πάνε και οι πρωταγωνιστές να βάλουν τα καλά
2: τους. Καλά θα ήταν. Εκεί μπορεί, αλλά δεν νομίζω.
1: Ναι, 16 Ιουλίου πάντως έρχεται η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
2: Θα πάμε, το έχουμε προγραμματίσει.
1: Στους ελληνικούς κινηματογράφους. Το έχουμε προγραμματίσει.
2: Εννοείται, Μιράντα. Δεν θα πάρουμε το γύρο φυσικά για να περάσουμε ωραία.
0: Όχι, δεν ήθελα να έρθω.
1: Όχι, όλοι μαζί να πάμε.
0: Θα πω μόνος μου.
2: Θα πάρουμε μαζί.
0: Έχω πραγματικούς φίλους.
2: Μιράντα,
1: μάλιστα. Σημειώνω αυτό.
2: Εμείς δεν είχαμε περάσει τέλεια στο Μάικλ.
1: Λοιπόν, θα βρούμε πού θα καθίσουν. Θα καθίσω πίσω σου και θα χτυπάω όλη την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα πόδια μου την μπροστινή. Αφού δεν
0: ντράπηκες
1: εσύ, δεν έσχυνθηκες.
2: Και θα φτερνίζεσαι από πίσω. Και θα φεύγουν έτσι τα μικροσωματίδια πίσω εδώ στο σβέρκο.
1: Αυτό το αφήνω για σένα. Εγώ θα πετάξω
2: τα ποκόρν μέσα.
0: Καλά να περάσετε, παιδιά.

0: Είμαστε εδώ. Ένα γινόμαστε καθημερινά το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Η πιο μεγάλη παρέα στο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Όπου και αν σας βρίσκουμε, όπως και αν είστε, αν είχατε και το συμβάν, κάτι να πάθει το κινητό σας, έπεσε, έσπασε η οθόνη, οτιδήποτε, να ξέρετε, υπάρχει λύση. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
2: Τέλεια. Να σου πω κάτι, και το πολύ σημαντικό είναι ότι η επισκευή συνοδεύεται και από το δεκάμινη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη και μετά την παράδοση.
1: Και όχι μόνο να το πάτε στα καταστήματα Vodafone, μπορούν να έρθουν να το παραλάβουν ή να σας το παραδώσουν στο σπίτι, στο γραφείο όπου είστε. Vodafone.gr να μάθετε περισσότερα.
0: Βόλτα ευθύ αμέσω στου δρόμου τη πόλη. Η Αναστασία θα μα ενημερώσει.
3: Προσοχή χρειάζεται στην περιφερειακή οδό που συνεχίζονται οι καθυστερήσει στο ρεύμα πορεία προ ανατολικά τη πόλη, από το ύψο των Μετεώρων μέχρι και το ύψο τη Πηλαία στην έξοδο, ενώ προ τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και το ύψο τη Πολύχνη. Κάδο Λεωφόρου, Παπα-Νικολάου, στροφή Πεύκων, καθώ επίση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα ανατολικά τη πόλη προσέχουμε κυρία που από Μαρτίου μέχρι 28 Οκτωβρίου και στα δύο ρεύματα πορεία. Λεωφόρου Βασίλισσα Όλγα από το ύψο τη Μπότσαρη και μετά, ενώ και προ τα δυτικά τη πόλη προσέχουμε αρκετά την εσωτερική περιφερειακή οδό, στο φανάρι του Κορδελιού και στην κάδο τη Μίκη Θοδωράκη, συμβολή με Αγίου Πάντων.

0: Τηλεφωνήματα έκπληξη μέρος δεύτερον. Εμείς είμαστε εδώ φυσικά και καλούμε αγαπημένα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν στον αέρα της πόλης και ακούμε τις γάργαρες φωνούλες. Και σηκώνει το άλλο.
1: Εντάξει, παιδιά, κάποιοι είναι αγουροξυπημένοι.
2: Όπω κάνει ο καθένα τη γαργάρα.
1: Εντάξει, ορισμένοι ξυπνάνε νωρίς, άλλοι ξυπνάνε πιο αργά. Άλλοι είναι χθες που καλέσαμε μία αγουροξυπημένη. Ήταν σαν να ήταν ξύπνια ώρες ολόκληρε.
0: Ο άλλο μου θέλει, άντε να πιω μια τζούρα καφέ να κάνω και λίγο πούρο και να ξυπνήσω. Πούρο, πρωί-πρωί.
1: Πώ τα κλικίζει.
0: Όχι, πούρο, κανονικό.
1: Α, ναι.
0: Ωραία, φίλε, να ξυπνάει, κάνω ένα πούρο.
1: Ανοίγει φωνή, ανοίγει. Ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να μην χρειάζεται να μιλήσει κανέναν.
1: Η εγκεφαλική λειτουργία λειτουργεί.
2: Ναι.
0: Πούρο.
1: Εγώ απορώ.
2: Μην ψάχνεις.
1: Καλημέρα, Βούλα.
0: Γεια σου, Βούλα.
1: Μα περίμενε.
3: Ναι, με είπε η αδερφή.
1: Αχ, καλή.
2: Πρόδωσε, τα πρόδωσε όλα. Ωραία έκπληξη.
1: Βούλα, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Είμαστε.
1: Σου τηλεφωνούμε από τη Θεσσαλονίκη. Εσύ είσαι ποιο μέρος?
3: Όχι, δεν μου το είπε. Είστε στι άλλε περιμένει.
2: Ποιον περίμενε, καλέ?
3: Για πέρα. Μια εταιρεία περίμενα. Γιατί μου είπε να με πάρουν τηλέφωνο για εξακρίβωση
1: τύχη.
0: Εμείς είμαστε.
2: Πότε γεννήθηκες,
0: λέγε. Πες τα όλα.
1: Βούλα, σήμερα έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
2: Κοίταξε τι, το είπε έτσι για να είναι σίγουρο ότι θα σηκώσει το τηλέφωνο. Σου λέει, μην χάσει την έκπληξη.
1: Ναι!
2: Ορίστε, σου την έφερε.
1: Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου σύζυγο και μαμά για τα γενέθλιά σου. Υγεία, χαρά, αγάπη, υπομονή με τους άντρες και να πραγματοποιηθούν όλα σου τα όνειρα. Γεμίζεις τους γύρω σου κάθε μέρα χαμόγελα και ευτυχία. Αυτό μας είπε ο Γιώργος.
0: Και να έχει γύρω της γύρους. Γύρους να έχει.
1: Έχει άντρες. Έχει τον Γιώργο, τον Λάζαρο, τον Μιχαήλ, τον Ιωάννη και τον Άγγελο.
0: Ω Χριστέ μου.
1: Τέσσερα γόρια και ο σύζυγος.
2: Την παλεύεις.
3: Και το σκύλο,
1: Πώς τα λένε?
3: Όσκαρ.
1: Και Όσκαρ. Και αυτό αγόρι.
2: Μας. Περικυκλωμένοι.
1: Μόνο με αγόρια τα βγάζει.
2: Σε έχουν στα οπα-οπα, λέγε.
3: Βέβαια.
2: Άντε. Μπράβο. Όχι, άμα έχεις παράπονο θα τα πεις τώρα. Να τα ακούσει όλος ο κόσμος.
1: Βούλα, σε ποια περιοχή είσαι, σε ποιο μέρος της Γερμανίας?
3: Είμαι στο Bietigheim, είναι κοντά στη Στουτγκάρδη.
1: Ωραία. Τι καιρό έχετε?
3: Χάλια.
1: Θα έρθει η Ελλάδα.
2: Πρωτότυπο.
3: Ναι, πετάω σήμερα για Ελλάδα.
2: Α, τέλεια.
1: Μόνη σου?
3: Ναι, βέβαια.
2: Θα τους αφήσεις όλους εκεί. Καλά θα κάνεις.
0: Φεύγει να γλιτώσει.
3: Είναι στον αυτόματο για λίγες μέρες.
1: Άντε, μπράβο.
2: Καλά να πάθουν.
1: Να τους λείψεις λιγάκι. Είναι το δώρο γενεθλίων σου αυτό, η πτήση για Ελλάδα?
3: Και το δώρο γενεθλίων μου.
2: Τέλεια.
3: Το συνδυάζω και με μια άλλη έκπληξη.
1: Πολύ όμορφα. Άντε, μην την πούμε και χαλάσει, εκτός αν θες να μας το πεις.
0: Ναι, δεν θα ξαναγυρίσω.
3: Στο gender party της αδερφής μου.
1: Ω, gender reveal. Α, με το καλό.
2: Τέλεια.
3: Να δούμε αν θα είναι κοριτσάκι αγοράκι.
0: Αγοράκι, τι το ψάχνεις?
2: Το σόι βλέπεις, προς τα εκεί έχει ροπή.
3: Να σου πω κι εγώ εκεί είμαι. Σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Έχεις πάθει και έχεις μάθει, τι να κάνεις.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τις ευχές μας και την αγάπη μας να περνάει. Να το όμορφα.
3: Γεια σας, μέρα.
1: Γεια σου.
2: Πολλά φιλιά.
1: Γεια. Και καλή πτήση βεβαίως.
2: Με το καλό.
1: Ριβίλ, μάλλον. Παιδιά, θα είναι τρομερή έκπληξη.
2: Φαντάζεσαι.
1: Είναι κορίτσι. Ξέρετε, πάει λίγο γονιδιακά όλο
2: αυτό. Είναι το πρώτο κορίτσι στο σόι. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Και ξέρετε μετά, τι αδυναμία. Πέφτουν εκεί τα δώρα. Έτσι, όπα, όπα. Γερά να είναι τα μωρά. Όλα τα μωράκια που γεννιούνται βεβαίως. Εύκολη εγκυμοσύνη να έχουν οι μαμάδες. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου.
4: Καλημέρα.
1: Πώς ρε Μίτσο?
4: Εργασία και χαρά.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Αφού χαίρεσαι, καλά. Τι ραντεβού. Εμείς.
4: Είναι προ-Παρασκευή, δεν θα χαιρόμαστε.
2: Είναι. Α, ωραία. Καλά τα λες.
1: Ωραία, Δημήτρη, το πας πολύ ωραία. Για πες κι άλλα. Πώς ξεκινάει.
4: Κι άλλα.
1: Κι άλλα. Τι, τι ώρα σχολάς?
4: Στις 3:30.
1: Α, μια χαρά, ρε εσύ.
2: Έχει ακόμα, εντάξει.
1: Ωραιότατα. Έχεις πολλές.
4: Μια χαρά είναι τώρα που δεν έχει ήλιο. Άμα βγάλει ο ήλιος μετά.
2: Θα είναι και δύο τρομάρες.
1: Γιατί ρε, φύγει ο ήλιος. Σε ποια περιοχή είσαι, Δημήτρη?
4: Ευκαρπία.
1: Α, συνέφιασα εκεί.
4: Όχι, αλλά δουλεύουμε στη σκιά.
1: Α, κατάλαβα. Είναι από τις δύσκολες δουλειές που όταν είσαι σε εξωτερικό χώρο, ναι, δεν τον θες τον ήλιο. Να σου πω.
4: Ακριβώς, σε πολύ εξωτερικό χώρο.
1: Φοράς καπέλο, φοράς αντιλιακή. Πώς, τι μέτρα προφύλαξης παίρνεις από τον ήλιο? Νεράκι, πολύ.
4: Εννοείται, εννοείται.
1: Ναι.
4: σε καμπίνα δουλεύω, δεν δουλεύω έξω στον ήλιο.
1: Α, εντάξει. Αλλά πάλι έχει τη ζεστούλα του. Δημήτρη, να περάσει όμορφα και να γεμίσει το ταμείο και σήμερα, σου ευχόμαστε. Να έχει μια όμορφη μέρα. Α, είμαστε από το Κοσμοράδιο, αν δεν το κατάλαβε.
2: Ναι, σε περίπτωση που.
4: Κάτι κατάλαβα.
1: Μία ξεχωριστή καλημέρα στον άντρα μου και τον αγαπώ πολύ, μα είπε το Κατερινάκι σου και εμεί σου τηλεφωνήσαμε για αυτό το λόγο.
4: Πολύ ωραία.
1: Φιλιά πολλά, Δημήτρη, γεια.
2: Γεια μα.
0: Γεια χαρά.
2: Bye bye.
1: Γεια και στην Ευκαρπία και σε όλου που ακούτε και εκεί, παντού Κοσμοράδιο 95,1. One more call, please.
0: Άντε να δούμε.
1: Oh yeah. Για τους αγγλόφωνους φίλους, good morning.
2: Good morning.
1: Have a nice day. Enjoy your stay in Greece. Παιδιά, έχει πάρα πολλούς τουρίστες.
2: Good pre-Friday.
1: Έλα. Yeah, that's how we call it, pre-Friday. Καλημέρα, Άρη.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Άρη, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά,
2: χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Βάλε καλή τα χρόνια.
0: Κάτσε μισό.
1: Άρη, πώς περνάς στη Μύκονο?
5: Καλά, καλά, εδώ στη δουλειά.
1: Ξύπνησες κιόλας?
2: Ξύπνησε.
5: Ναι, φυσικά, είμαι από τις 6.
1: Ωρε, φίλε.
2: Αχ, καλά, απόγευμα πήγε για το παιδί.
1: Εμείς λέγαμε να σε αφήσουμε λίγο να κοιμηθείς, αλλά είσαι ήδη στο πόδι.
2: Πολύ ωραία.
1: Τι λες, σε ποια περιοχή της Μυκόνου δουλεύεις?
5: Είμαι στη Βρύση.
1: Βρύση? Δεν την ξέρω τη Βρύση. Πού κοντά είναι?
5: Είναι λίγο πιο ψηλά από τη φάμπρικα, από εκεί από τα λεωφορεία πιο
1: πάνω. Α, μάλιστα.
0: Είμαι, λέει, δίπλα σε μια Βρύση εδώ τώρα.
1: Έχει Βρύση εκεί, είχε κάποτε.
5: Δεν ξέρω, ίσως.
1: Δεν το ψάξες. Να έχουμε μια διαστροφή εμείς να τα ψάχνουμε αυτά. Είσαι στη Μύκονο για σεζόν. Πότε με το καλό γυρνάς?
5: Με το καλό αρχές Οκτώβρη.
1: Λοιπόν.
0: Σε ξενοδοχείο είσαι εστιατόριο, σε εστίαση γενικά?
5: Είμαι σε ένα ξενοδοχείο.
0: Σε ένα ξενοδοχείο.
1: Έχει τουρισμό, έρχεται κόσμος?
5: Φέτος πάει λίγο περίεργα, δεν έχει πολύ, όχι.
1: Ναι, οι τιμές πέσανε.
5: Ναι, έχουν πέσει.
1: Α, να σου πω λοιπόν.
2: Έτοιμη είναι η άλλη.
1: Εντάξει.
2: Το είπαμε τον άνθρωπο που είμαστε.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ναι. Μπράβο.
1: Άρη. Ναι, εμείς είμαστε Μάνος, Μιράντα, Γιώργος και μας έβαλε ο φίλος σου Ευάγγελος να σε καλέσουμε. Που λέει, λείπεις πολύ στην παρέα σου, οι βόλτες και όσα κάνατε όταν ήσουν εδώ και η πόλη άδειασε χωρίς εσένα.
2: Ορίστε.
1: Κατάλαβε.
5: Τέλεια,
1: χαίρεσαι. Λοιπόν, τους λείπεις, άντε με το καλό για σένα να περάσει ομαλά και ήπια η σεζόν, να γεμίσει και το πορτοφόλι και ο τραπεζικός λογαριασμός και με το καλό να έρθεις να βολτάρεις με το παρεάκι σου και το Βαγγέλη. Φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: δουλίτσα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα τηλεφωνήματα έκπληξη.
2: Τα βρίσκετε αργότερα στο κοσμοράδιο.gr.
6: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Χρήστος Μενιδιάτης.
7: Τίτλος:
6: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Θα πιω, πες λίγο μια λέξη.
1: Μια λέξη.
2: Είπα μια λέξη.
0: Θερινό ηλιοστάσιο. Η σημερία είναι το Σεπτέμβριο, που είναι η σήμερα ή η νύχτα.
1: Ναι.
0: Τώρα θα είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
1: Έχει
0: και
1: δίκιο.
0: Όταν αρχίσει να μικραίνει, ναι, θα είναι πάλι πολύ πολύ μεγάλη σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που φοβάσαι ότι θα είναι μικρές.
2: Επειδή δεν τα καταλαβαίνει αυτά, γι' αυτό είπα να πούμε για το Μουντιάλ που τα καταλαβαίνει εσύ.
1: Λοιπόν,
2: σήμερα η πρεμιέρα, έχουμε και Σακίρα να κάνει το σόου της.
1: Βέβαια.
2: Έχουμε και τον πρώτο αγώνα επίσης και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες. Όχι, η Ελλάδα δεν είναι μέσα σε αυτές.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, υπάρχει ένας Γερμανός μαθηματικός, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε 3 στα 3. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, προβλέπει με βάση κάποιους τύπους τον παγκόσμιο πρωταθλητή.
0: Σαν εκείνο το χταπόδι.
1: Ναι, σαν αυτό το χταπόδι, ακριβώς.
2: Αυτός με μαθηματικούς τύπους όμως.
1: Γερμανία, Γαλλία και Αργεντινή, οι τρεις τελευταίοι που είχε προβλέψει. Φέτος προβλέπει Ολλανδία, παιδιά.
2: Ολλανδία.
1: Γιώργο, παίξε ένα σπίτι στην Ολλανδία.
0: Σπίτι και όλα. Δεν έχω, αλλά ναι.
2: 5 ευρώ δεν πειράζει, να βάλουμε.
1: Επίσης, η πιο έτσι ωραία στιγμή είναι ότι η IT πάνω στην φανέλα της, χρησιμοποιεί και την σημαία της Πολωνίας, στέλνοντας ένα μήνυμα μνήμης, λέει, και ευγνωμοσύνης για ένα δεσμό που κρατά περισσότερο από 2 αιώνες.
2: Α, επιτρέπεται αυτό, γιατί το Ιράν είπε, αν δουν τίποτα σημαίες και υβριστικά και κάτι άλλα μη ανεπίσημες σημαίες.
1: Πάνω επίσημα κανονικά στη φανέλα τους, γιατί υπήρχαν κάποιοι Πολωνοί που αρνήθηκαν να πολεμήσουν εναντίον των Αϊτινών και στάθηκαν στο πλευρό τους συμμετέχοντας στον αγώνα απέναντι στα γαλλικά στρατεύματα του Ναπολέοντα.
2: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό υπάρχουν αυτοί.
0: Ναι. Αυτό τώρα που λέτε είναι το κύπελο FIFA 2026.
1: Αχ, άλλο FIFA πράγμα. World Cup 2026, Γιώργο.
0: Αυτό λέτε Μουντιάλ όλη την ώρα, εγώ φταίω.
1: Έτσι
0: είναι, το ρωτήσω.
2: Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
2: Στην Ελλάδα έχουμε εφεύρει αυτόν τον όρο Μουντιάλ. Ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ για να μιλάμε όλο αυτό το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.
0: Και ποια χώρα επικοινωνεί ο κύριο?
1: Ότι θα κερδίσει, ναι, η Ολλανδία.
0: Επίσης είναι. Πώς θα την ψάχνω στα στοιχήματα και δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν,
0: 22 απόδοση έχει.
1: Έχει.
2: Μια μέρα.
0: Δηλαδή, άμα βάλει 5 ευρώ και όντω κερδίσει.
1: Γιώργο.
0: Θα πάρουμε 130 σχεδόν.
1: Μετά από το 2002 έχουμε πάλι στην διοργάνωση. Το 2002 θυμάστε τον Ρονάλντο με εκείνο το κούρεμα. Τον άλλο τον Ρονάλντο. Τον Βραζιλιάνο με το
2: πολύ
1: κούρεμα.
2: Πίσω μπροστά. Με πα. 2002. Ναι. 24 χρόνια πίσω.
0: Η Μιράντα τότε θυμάμαι. Με το ζόρι είχε γεννηθεί.
2: Όλα θυμάμαι, άνθρωπε.
1: Το πρώτο θυμάμαι, παιδιά. Το Μουντιάλ, το πρώτο.
2: Ναι.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: του πετάμε ψηλά και να πετάς κέρματα. Να του πετάμε ψηλά.
1: Αυτά. Okay. Παιδιά, ξέρετε ποια ψηλά δεν μπορώ.
0: Ποια δεν μπορείς.
1: Τα ψηλά γράμματα. Όταν πάω να ψάξω κάτι, ας πούμε, για την ασφάλεια του οχήματος. Το έχω και το μηχανάκι, έχω και το αυτοκίνητο. Δεν θέλω να μπλέκομαι με ψηλά γράμματα. Δεν θέλω να φοβάμαι. Κάνω λάθος. Είναι αυτό το σωστό.
2: Όχι, Μιρέντα μου, καλά κάνεις και το σκέφτεσαι έτσι. Γιατί κοίταξε να σου πω κάτι. Όσο προσπαθείς και δεν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, παρακαλώ πολύ.
1: Τέλεια.
2: Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει, έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά όπου χρειαστείς. Γι' αυτό και το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Η Αναστασία θα μας ενημερώσει για την κίνηση για μία ακόμα φορά.
3: Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε πάλι στην περιφερειακή οδό, οπότε το ύψος της πόλης είναι σταδιακά μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Είναι όμως σταδιακό, επομένως είναι κάπως καλύτερα από την προηγούμενη ώρα. Όσον αφορά τώρα τα δυτικά της πόλης, είμαστε πολύ καλύτερα. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις μόνο στο ύψος των Μετεώρων. Όσον αφορά τα δυτικά, συνεχίζουμε με έντονες καθυστερήσεις στην κάθο της Μίκη Θεοδωράκη, συμβολή με Αγίων Πάντων. Στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή από Αγία Σοφία μέχρι και Αριστοτέλους. Ενώ και προς τα ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρκετή κίνηση έχουμε και στο από 25 Μαρτίου μέχρι και 28 Οκτωβρίου. Τώρα, εκτός πόλης, προσέχουμε αρκετά την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Χαλάστρας, στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας. Η κίνηση είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
7: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

0: Άιντε.
1: Αυτό θα κάνουμε, παιδιά, τη Δευτέρα. Καλά, δεν έχουμε διαθέσει να τα γκρεμίσουμε. Αλλά
2: όχι, εντάξει, θα περάσουμε, ωραία.
3: Θα δείτε ωραία πράγματα, έτσι. Θα πει και η Αναστασία ωραία πραγματάκια. Θα έχουμε και μουσικάρες πιο πριν και μετά και διάρκεια χαμός θα γίνει.
1: Και DJ set και την Αναστασία live. Όλα αυτά στην πλατεία Αριστοτέλου τη Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Δωρεάν είσοδος για όλους. Εκτός από τους πολύ τυχερούς ακροατές του Κοσμοράδιου 95,1 τις ακροάτριες που θα την δουν από κοντά, backstage.
2: Το meet and greet που λέμε αυτό.
1: Ναι,
2: το οποίο συνεχίζεται και σήμερα γίνεται η κλήρωση στο Instagram του Κοσμοράδιο.
1: Τελευταίες ώρες προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή.
2: Ναι. Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Πάνω-πάνω καρφιτσωμένος ο διαγωνισμός. Παίρνετε μέρος και όσοι και όσες κερδίσετε θα πάρετε μήνυμα.
3: Τώρα θα πάρετε μέρος και σε έναν ακόμα διαγωνισμό γιατί θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική.
1: Έχουμε να σας δώσουμε τη δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Pharmatip Κατσιμίδη 2. Εκεί πηγαίνετε και βρίσκετε την εντυπωσιακή και ανανεωμένη συλλογή με τα κορεάτικα προϊόντα. Προϊόντα υγείας ομορφιάς βεβαίως για το πρόσωπο, το σώμα, εσάς, τα παιδιά, για όλους.
2: Εννοείται, θα διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς με τη βοήθεια των παιδιών εκεί. Δίπλα στη στάση ακριβώς του μετρό Ευκλήδης. Μπορείτε να περιμένετε να ξεκινήσει το μετρό και μετά να πάτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: 19 του μηνός, είπαμε.
2: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας να είστε έτοιμοι το και πάμε να παίξουμε.
3: Το συγκεκριμένο τραγούδι θα γκαζώσει. Θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε εσείς, βέβαια, καλείστε να το βρείτε. Για πάμε.
4: Φρένο, γκάζι μουσική.

0: Εντάξει, μην είναι πολύ γρήγορο, γιατί είναι αργό το τραγούδι.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Ό,τι πρέπει να σας βοηθήσει. Ποιος ήταν ο τραγουδιστής, πώς λέγεται το τραγούδι, μήνυμα τώρα στο Viber του Κοσμοράδιο.
1: 6982-951-951. Γράφετε πρώτα τη λέξη Pharmaty, που μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά την απάντησή σας.

0: σας και χαρά σας. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα του Κοσμοράδιου 95,1, εδώ μας βρίσκεται όπως κάθε πρωί 8 με 12, Μάνος Γιώργος Μιράντα.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα καλύτερα, αλλά κάθε πρωί σας έχουμε και μία ερώτηση που σας κάνουμε στη σελίδα μας στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε με βάση ποια κριτήρια επιλέγουν
2: οι φίλοι.
3: Λοιπόν, η χρήση του ενοικιαζόμενο.
2: Γιατί... Δεν τα θέλει.
1: Δεν το ενοικιαζόμενο.
3: Η καλή παρέα, βρε παιδιά, εντάξει. Είναι το πολύ σημαντικό. Ενώ και το budget κάθε χρόνο λέει πάω στον ίδιο προορισμό μας γραφή. Σόνια στο μπαλκόνι μου.
0: Το budget. Α, το budget βγάνει.
3: Το budget.
1: Αν φτάνει μπαλκόνι, παιδιά, τι να κάνει.
2: Μπαλκονίσει.
0: Το γνωστό αυτό.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Θέλω να μου πείτε τι χυμό δεν πίνει η Δέσποινα Βανδύ.
1: Τι χυμό δεν πίνει.
0: Τι χυμό δεν πίνει ποτέ.
1: Οποιον χυμό έχει ζάχαρη.
2: Ξέρω. Βυσινάδα.
3: Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρο.
1: Δεν είναι χυμό βυσινάδα.
0: Τι είναι χυμό είναι. Χυμό βυσινό.
1: Είναι ένα ψυκτικό. Και έχει.
0: Δεν έχει ανθρακικό.
3: Έχει και χυμό πουλάνε. Χυμό βυσινό.
1: Ναι, αλλά έχει ζάχαρη και η Δέσποινα Βανδύ αποφεύγει τη ζάχαρη.
0: Ναι, και την βυσινάδα.
3: Το φαντάστηκα. Δεν ξέρω τι βλακέ πάει και βρίσκει την ώρα. Προχθές διάβαζα ένα ωραίο στο ίντερνετ που έλεγε το αντίπαλο δέος των Βυσιγότθων ήταν η Βανδογότθη.
0: Εντάξει. Καλό.
1: Ας συγκεντρωθούμε λίγο και σοβαρευτούμε.
3: Βεβαίως, Μιράντα μου.
1: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα δεν έχει κάτι ανασχετικό.
3: Δεν έχει, από αύριο.
1: Ζεστάρα, τριαντάρα.
3: Θα τα δούμε, τριαντάρα. Οι τριαντάρες. Λοιπόν, ακούστε λίγο, αύριο θα βρέχει.
0: Αύριο.
3: Το πρωί θα ξυπνήσει με βροχή, μάνα μου.
0: Και κατά τη διάρκεια τη ημέρα.
3: Και κατά τη διάρκεια τη ημέρα θα βρέχει επίσης. Αλλά πιο πολύ το πρωί και όσο πάει η μέρα, έτσι κάπως μπορεί να μειώνεται. Σάββατο, μόνο με συννεφάκια, χωρίς βροχή. Και Κυριακή ξανά καθαρός ουρανός και πάλι με τριαντάρια, γιατί Παρασκευή και Σάββατο λίγο μπορεί να πέσει, ας πούμε, προς τους 25-26.
1: Βέβαια. Όσοι πλύνατε αυτοκίνητά σας, θα πείτε, όχι, πάλι ατυχία. Αλλά αυτό, παιδιά, να ήταν το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι, όταν έχουμε μια απλή βροχή, είναι βροχούλα. Όταν έχουμε όμως να κάνουμε την ασφάλεια του οχήματός μας και λέμε, τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων, γιατί έχουμε δει χαλάζια, πλημμύρες, τα πάντα.
3: Όντως.
1: Μεγάλο το μπέρδεμα. Και δεν είναι απλό να το καταλάβεις μόνος σου. Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα.
3: Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
4: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
5: Τι θέλεις?
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
9: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
9: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
10: Κρυώνεις.
8: Ζεσταίνεσαι.
10: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
8: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
10: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
8: Φουτζίτσου.
10: Μιντέα.
8: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
10: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
8: Τηλέφωνο 23730 24557
10: και στο 6972 693038.
7: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση αλληλεγγύης προγραμματίστηκε για το απόγευμα στις 7 στην Καμάρα. Αίγιο. Συνελήφθη 65χρονος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της. Αναμένεται αύριο η απολογία του. Κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σχέδιο χρηματοδότησης για τη δημιουργία 61 νέων οικισμών. Γουατεμάλα. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από κατολίσθηση στην πόλη Νουαλά λόγω της καταιγίδας Κριστίνα που πλησιάζει και τις ακτές του Σαλβαδόρ. Basketball League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό με 93-86 στον τέταρτο σε σειρά αγώνα του τελικού. Ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει στους 29. Η υγρασία στο 71%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Σε τι στυλ σεξ είσαι πολύ καλό σύμφωνα με το ζωδιό σου?
3: Ποια τραγουδίστρια εντόπισε η Νατάση Θεοδωρίδη την ώρα που τραγουδούσε στην Αθήνα και την ανέβασε στη σκηνή και έγινε χαμός.
2: Και θα σας πάμε και στο opening του Αμάρ με φιάλη κερασμένη να πάρετε την παρέα και να περάσετε τέλεια. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας και χαρά σας ηλιόλουστη προ-Παρασκευή. Σαν Παρασκευή, δεν ξέρω παιδιά, νιώθω ότι ο Ιούνιος, επειδή έχει και τόσο ζέστη.
1: Αρχίζει να μικραίνει. Πάει το καλοκαίρι, μέρα, τα είπαμε σε 10 μέρες.
0: Όχι, ρε φίλε, να πάμε όλο πιο κοντά προς τη θάλασσα.
2: Συγγνώμη, υπάρχει κάποια περίοδος που δεν είσαι κλαψιάρης. Το χειμώνα κλαίγεσαι να έρθει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με το που μπαίνει αρχίζει, αχ, πάει, τελείωσε.
1: Τελείωσε, να πλησιάζει.
2: Υπάρχει κάποια περίοδος που είσαι νορμάλ και λες, αχ, τι καλά.
1: Όχι.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Όχι. Το παραδέχτηκα.
2: Ήμουν σίγουρο.
1: Θέλω να μου πείτε αν είχατε δει την ταινία του Facebook τότε με τον Mark Zuckerberg που είχε βγει, θυμάστε?
0: Zuckerberg, ναι.
1: Zuckerberg, αυτός, ναι.
0: Νομίζω ότι την είχα δει.
1: The Social Network.
2: Ναι, την είχα δει. Μαζί νομίζω ότι την είχαμε δει.
1: Έρχεται το sequel, παιδιά. The Social Reconning.
0: Και δεν το λες.
1: Είναι το sequel, θα γίνει το σενάριο, λέει ότι είναι μετά το νούμερο 2, η συνέχεια κανονικά του.
2: Το TikTok λέει τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: φαντάζεσαι. Τη ζωή του θα δούμε ή του πώς έγινε αυτό που έγινε εκατομμυριούχο.
1: Τη γέννηση του Facebook μας έδειξε το πρώτο, έτσι.
0: Α, ναι, το είχα δει.
2: Το θα μας δείξει το ψόφο.
1: Μετά, όχι, ρε. Το Social Reconning μεταφέρει το χρονοδιάγραμμα στη δεκαετία του 2020 μέχρι τώρα.
0: Θα δείξει και το γάμο του.
1: Θα τις, δείξει διάφορα από ό,τι φαίνεται.
2: Θα το πεις και του χρόνου.
0: Και τις, πώς τη λένε, τις παντόφλες που φοράει αυτές της πισίνας.
1: Θα πει για τις διαρροές εμπιστευτικών εγγράφων, τις κατηγορίες για την υποβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών.
0: Αλήθεια, θα πει τέτοια πράγματα. Μεγάλες αλήθειες φαντάζομαι θα αποκαλύψει.
1: Πολύ.
0: Σίγουρα.
2: Θα πει και για το πώς γίνανε κολλητοί με τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Μάλλον.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Όχι, και τους ενώνει φιλία.
1: Εγώ θα ήθελα να το δω πάντως. Βγήκε το πρώτο τρέιλερ από ό,τι βλέπω. Και η ταινία θα βγει στις 9 του Οκτώβρη του 2026.
0: Αυτός ποσοστά από την ταινία, έτσι δεν είναι, αφού είναι το κύριος πρόσωπο που πραγματεύεται.
1: Ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, έχει ήδη 200,7 δισεκατομμύρια περιουσία. Δεν του δίνω σεντ τσακιστό.
1: Έχει τόσο,
0: τσακιστό.
1: Ωραία, φίλε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Και χαρά σας.
2: Είναι κάποιος που δεν ξύπνησε? Ξυπνήστε.
0: Σε είδα να σηκώνεις το χέρι και λέω θα τους ξυπνήσει αλλιώς.
2: Όχι.
1: Δεν βάλω κι άλλο.
2: Φτάνει καλέ. Αυτό είναι σαν τις βροντές που θα έχουμε.
1: Ναι, Μιράντα. Βάρα μας λίγο αλίπητα. Ναι, κι άλλο, κι άλλο.
2: Σ' αρέσει, βιτσιόζωσες τελικά.
1: Αυτό κάνει η Μιράντα χωρίς το μαστίγιο. Να ξέρετε.
2: Τόσες μέρες δεν έχω υψώσει τη φωνή, γι' αυτό θέλεις λίγο.
1: Τίποτα, ναι.
0: Γιατί δεν υψώσει τη φωνή.
2: Έχω αλλάξει παιδιά.
1: Πώς τα λένε, ντόμινα. Μη στρες. Πώς τα λένε αυτά.
0: Πάμε στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω κάποιοι χρειάζονται μια βολτούλα. Αναστασία, τι γίνεται εκεί έξω?
3: Συνεχίζονται καθυστερήσεις όσον αφορά εκτός πόλης Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκη. Στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας, στο ύψος της Χαλάστρας. Φύγαμε για την περιφερειακή οδό. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις παραμένουν από τα Κωνσταντίνου Πολίτικα μέχρι και την έξοδο του περιφερειακού. Στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή συνεχίζουν από Βουλγαρή μέχρι και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας στα Φανάρια. Καθώς επίσης και σε Τσιμισκή στο ύψος Αγίας Σοφίας. Τώρα προς τα δυτικά κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Έχουμε Μίκη Θοδωράκη με Αγίων Πάντων. Καθώς επίσης και κάτι τελευταίο στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο Φανάρι του Κορδελιού.

0: Τα είπε ωραία χθε και η Νατάσα Θοδωρίδου στην Αθήνα, στο Βεάκιο, είχε συναυλία.
1: Στο Κατράκιο,
0: συγγνώμη, ναι.
1: Πώ φαίνονται, δεν ξέρουμε πολύ από Αθήνα, έτσι.
2: Αρχίζουν μετά, πέτρε, βράχων, τέτοια αυτά, δεν ξέρει πώ θα πούμε, κοιτάξει.
0: Μαζί με τον Νίκο Απέργη, βέβαια.
1: Ναι, πολύ ωραίο ήταν το συναυλιακό αυτό η Μάζοξη. Και εντόπισε κάποια στιγμή η Νατάσα εκεί που τραγουδούσε, καλά ήταν πολύ γνωστή του χώρου και όχι μόνο, ξέρετε πώ είναι. Εντοπίζει την Έλλη Κοκκίνου.
2: Τι μου λέτε.
1: Α, λέει η Έλλη. Γεια!
2: Καλώ την Έλλη.
1: Έλα εδώ, Έλλη.
0: Ανέβα πάνω σαν το χέλι. Έλλη.
2: Ανέβηκε.
1: Λοιπόν, γνωρίζονται εννοείται και έχουν συνεργαστεί και παλιότερα. Έχουν μοιραστεί την πίστα πιο παλιά. Δεν κρατιέται, λέει η Νατάσα στην Έλλη. Δεν κρατιέται και ανέβηκε πάνω. Είπε και το Μασάι, δεν κάνω λάθο. Έκαναν και τα δικά του και τα ωραία τα κόλπα. 2-1, έτσι. Πολύ καλό είναι αυτό.
2: Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Ζήλεψα λίγο.
1: Ζήλεψε λιγάκι. Ναι. Να είσαι από εκεί.
2: Δεν πειράζει. Όταν έρθει στα μέρη μα.
1: Έχουμε. Ξέρετε, η επόμενη συναυλία εκτός από την Αναστασία που είπαμε στις 15 του μήνα στην
2: Αριστοτέλους.
1: Στις 18, δηλαδή την άλλη Πέμπτη.
2: Τσακ.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Έλα, ψυχολόγος. Λοιπόν, παρακαλώ, κοσμοράδιο.gr. Μπαίνετε, βλέπετε όλες τις λεπτομέρειες και να ξέρετε ότι έρχεται πάρα πολύ σύντομα και διαγωνισμός στο Instagram του Κοσμοράδιο.
1: Για προσκλήσεις.
0: Λοιπόν, έλα, να κάνουμε το ζέσταμα. Ξεκινάμε. Νίκος Οικονομόπουλος, βάλτε τέρμα μέσα τώρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο είναι Παρασκευή και αύριο βράδυ σας έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση, έτσι για να περάσει το βράδυ σας.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο οι συναυλίες, είναι και όλα αυτά τα νυχτερινά μαγαζιά που έχει πόλη που μας περιμένουν, που είναι πανέμορφα, να το πούμε και αυτό.
0: Θα είναι σαν να είσαστε σε νησί, αλλά δεν θα είσαστε τελικά.
1: Γιατί το Αμάρ κάπως έτσι είναι και σας μεταφέρει αλλού. Και έχει και πάρα πολύ ωραίο grand opening αύριο.
2: Και θα είστε εκεί με την παρέα σας, με φιάλη κερασμένη από το Αμάρ και το Κοσμοράδιο.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Και θα απολαύσετε live δύο κουκλάρες και δύο υπέροχες φωνές. Οπότε δεν έχετε παρά να δηλώσετε συμμετοχή, διότι εκεί θα είναι και η Εύη Κουλκουβίνη.
2: Ακριβώς. Και η Αθήνα Μανουκιάν.
1: Και Αθήνα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Θα περάσετε τέλεια. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας.
0: Μπείτε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Αμάρ, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στο Γιώργο τώρα μερικά ονόματα.
1: Παρακαλώ.
0: Αφού καλημερίσουμε για άλλη μια φορά τους φίλους και τις φίλες που τώρα συντονίστηκαν στο Κοσμοράδιο με τα 5,1.
2: Και στις φίλοι μας.
0: Τι μπορεί να είναι, Γιώργο, αυτή. Τζόλης, Χατζηδιάκος, Ζαφύρης.
1: Ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
2: Μπράβο, Γιώργο.
3: Παντρεύεται. Την Κυριακή μας έρχεται, παντρεύεται ο Βαγγέλης Παυλίδης εδώ στα μέρη μας.
1: Η ώρα καλή.
0: Ο οποίος είναι άσος της Μπενφίκα.
2: Ναι.
1: Αν με ρωτούσε, αυτό θα σου λέγα.
0: Παίζει εκεί, είναι στη Μύκονο.
1: Ωραία.
0: Έκανε το bachelor party του.
3: Αύριο έχουμε και πάρει στην Ακαδημία του εδώ. Θα είναι και ο DJ της εκδήλωσης αύριο.
0: Αύριο. Πότε παντρεύεται η Κυριακή?
3: Την Κυριακή παντρεύεται, ναι.
0: Καλέ, όλα τα έβαλε όμως. Δεν ξεκουράζει το άνθρωπος. Μόνο χθες που έκανε το bachelor party του.
3: Ό,τι προλάβουνε, Μιράντα.
0: Και ο αδερφός του, Βασίλης, κάποιοι μπέρδεψαν τα βήτα. Δες τώρα. Μια οικογένεια. Το Βαγγέλη Παυλίδη, το Βασίλη Παυλίδη.
1: Τι λέω, την Κοζάνη.
0: Πάει ο αρθρογράφος, γράφει ένα Βασίλη Παυλίδη. Δεν πειράζει. Ο Βαγγέλης παντρεύεται. Τη Μπενφίκα ο άσος. Βρήκε χρόνο έτσι.
3: Πώς είναι, ρε, Βαγγέλη.
0: Έτσι δεν, μικρή δεν παντρεύεται.
3: Θα του το πω αύριο, ρε. Ξανασκέψτε. Γνωρίστε.
0: Δεν σου πέφτει λόγο.
3: Σωστό γι' αυτό.
0: Καλά, πόσο, 27 είναι μόνο.
3: Εντάξει, 27 είναι, μοιρά να τρελάνει.
0: Μάνο είναι. Α, είναι μικρό.
1: Πόσα χρόνια μικρότερο σου?
3: 10 χρόνια.
1: 10.
3: Ναι.
0: Συγκριτικά.
1: 37. Έχει προχωρήσει το Αλσχάιμερ.
3: Εντάξει, είπα να την πω την αληθινή.
0: Τι αληθινή.
1: Ποια ώρα.
0: Αποκαλύψει.
3: Τώρα
1: θα μα την πει. Α, τώρα μα την πει.
3: Ναι.
1: Καταλάβατε.
3: Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιο αμέσως τώρα. Νοικιάστηκε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Αυτό να του πείτε.
1: Αυτό να του πείτε κι εσείς. Να ακούνε Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί αυτή εδώ είναι η πιο μεγάλη παρέα στο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Και περνάτε ωραία. Και θέλουμε πάντα να είστε καλά. Και εσείς θέλετε το ίδιο μας. Ευχαριστούμε.
3: Θα σας πω κάτι τώρα. Αν ο οργανισμός σας θέλει μια αποτοξίνωση, νιώθετε έτσι λίγο πρίξιμο, μια βαριά αίσθηση και λέτε δεν γίνεται, κάτι πρέπει να αλλάξει.
2: Τι
3: δεν πάει άλλο.
2: Τι πρέπει να κάνω.
3: S-Detox από τη Superfoods Μιράντα μου. Στα φαρμακεία ένας υπέροχος συνδυασμός υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών.
2: Ναι, αλλά σε πόσες μέρες θα ξεφουσκώσω.
3: Σε 6.
1: Και θα είσαι σεξι, μια.
3: Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς.
1: Λοιπόν, βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτής αμέσως.
2: Αναστασία, τι νέα από την κίνηση.
4: Κάποιες καθυστερήσεις έχουν παραμείνει στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, από Ανατούμπα μέχρι Κωνσταντίνου Πολίτικα, μέχρι και την έξοδο. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε τώρα από Βούλγαρη μέχρι και 28 Οκτωβρίου. Στα φανάρια αρκετή κίνηση, χρειάζεται υπομονή. Προς τα δυτικά της πόλης, κάπως καλύτερα τα πράγματα. Προσέχουμε αερογέφυρα Σταυρούπολης, Μοναστηρίου με Δεδροποτάμου, καθώς και την κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στα φανάρια. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.

0: Με Κόσμο Ραδίο.
1: Μαζί μας κοιμόσαστε, μαζί μας ξυπνάτε, μαζί μας και στην απογευματινή σιέστα, μεσημεριανή, ό,τι και αν είναι τέλος πάντων.
2: Μόνο με τον ύπνο θα έχουμε σχέσεις.
1: Όχι, και στη δουλειά τώρα αυτό θα έλεγα.
0: Σχέστα
1: και
0: άστα.
1: Σε όλους εσάς με τις αγροτικές εργασίες, φιλιά στη φίλη που θα στείλει κεράσια. Τώρα μου διαφέρει το μυαλό.
2: Ευχαριστούμε.
1: Θα
2: κεράσει.
0: Κοίτα, έγινε το πρώτο βήμα. Σιγά σιγά, μας στέλνουν κεράσια. Εγώ ζήτησα 50 λεπτά. Οκ. Μετά είπαμε.
2: 50 ευρώ.
0: Ναι, φίλε, σιγά σιγά.
1: Έτσι θε να πα καλοκαιρινέ διακοπέ. Να σου πω, το κριτήριο επιλογή για τις διακοπές σου είναι το budget.
0: Εξαρτάται. Ναι, το budget είναι να δω πόσα κεράσια μας έβγαλε. Μπορούμε να τα στείλουμε σε λαϊκή να πάρουμε λεφτά.
2: Σας ρωτήσαμε, φίλοι μας, με βάση ποια κριτήρια επιλέγετε καλοκαιρινό προορισμό για τις διακοπές σας.
0: Και.
3: Λοιπόν, πολλοί ακροατές έχουν τις φατσούλες που γελάνε, κλαίνουν βασικά από τα γέλια.
0: Δεν ξέρω αν
3: κατάλαβα ότι είναι κάποιο αστείο. Ναι, ανταποκρίνεται.
0: Εμένα ανάλογα που θα με καλέσει κάποια.
1: Ορίστε.
0: Αν έχει εξοχικό.
1: Που έχω γνωστού, θα με φιλοξενήσουν.
3: Λοιπόν, μπορεί να πα στον Ανέστη, ο οποίο δεν χρειάζεται να πάει πουθενά γιατί ζει στη Ρόδο και απολαμβάνει τη Ρόδο το καλοκαίρι.
1: Έλα ρε.
2: Είναι το αγαπημένο μισή του Μάνου η Ρόδος.
0: Η Ρόδος, ναι.
1: Να πας, να τη δεις και με άλλο μάτι.
0: Εντάξει, με τις αέρους στην Ρόδος εκεί, ναι, μια χαρά.
3: Ενώ εδώ πέρα φυσικά έχουμε πέρα από την τιμή και την τοποθεσία.
0: Θα σας κάνω την τιμή να έρθουν διακοπές σε εσάς.
3: Και αν είναι και all inclusive, ακόμη καλύτερα.
2: Όταν λέμε all, πόσο
0: all.
2: Γιατί άμα είναι και φιλοξενία και τέτοια και δεν ξέρω τι, δώσε θέρα στο χωριάτι λέγεται αυτό. Δεν λέγεται all inclusive.

0: Έτσι είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα και εσείς και εμείς πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ο Dr. Manuel.
1: Λοιπόν, κοίτα, θα ασχοληθούμε μόνο με τα δικά μας τα ζώδια. Έτσι, με εγώ καιρό, Ταύρο και Τοξότη.
2: Λοιπόν, το πήγα δικατόρισα.
1: Δεν πειράζει. Άσε, να ακούσουν για μας τουλάχιστον.
0: Τα ξέρετε, τι χάνετε που δεν μας έχετε στη ζωή σας.
1: Γιώργο, το σεξ για σένα είναι 50-50. Είναι μισό συναισθηματικό, μισό σωματικό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν βρίσκεις, λέει, ευχαρίστηση σε γρήγορες και βίαιες κινήσεις. Δεν θες τέτοια.
0: Άρα δεν είναι μόνο θέμα.
1: Δεν είναι κινκής.
0: Λίμπιν τώρα, παιδί μου.
1: Όχι.
0: Που, εντάξει, θέλει να υπάρχει και το συνέστημα. Ναι,
1: θέλει.
0: Γιώργο, συνέστητο.
1: Η Μιράντα, εσύ το σεξ το έχεις για εκτόνωση.
2: Κατάλαβες. Αντί για step.
1: Ναι, ναι. Θες πλήρη ικανοποίηση, δεν θες. Άντε συναισθηματικά και τέτοια δεν.
0: Καλέ, τι λες, δεν γίνεται σεξ χωρίς συνέστημα.
1: Κοίτα, όχι, γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Μπορώ να σου πω.
0: Για λοιπόν, δεν
2: αυτός τώρα γιατί χαίρεται τόση ώρα, κάτι θέλει να μας πει για τους τοξότες.
1: Λοιπόν, κοίτα, ακόμα και αν τον κάνεις βέβαια, εσύ Μιράντα, μέσα σου μπορεί να έχεις και αμφιβολίες. Έκανα καλά που το έκανα, ας πούμε.
0: Λες, παιδάκι. Ναι. Όχι,
1: όχι, δεν είσαι.
2: Μήπως ο οροσκόπος σου έχει επικρατήσει.
1: Ή τοξότες απ' την άλλη, μας αρέσει να ανακατεύουμε τα πράγματα. Σιγά σιγά λέει πολλές φορές. Οι σύντροφοι ευνηδιάζονται από τις αναπάντεχες, γρήγορες, δημιουργικές τάσεις. Ευχαριστώ.
2: Κάνει χάπετο το κρεβάτι.
0: Φαντάζομαι το Μάνο.
1: Νέες τοποθεσίες σε μέρη που δεν έχουμε ξαναβρει. Στα ίδια μέρη.
0: Βγαίνει έξω από το σπίτι, χτυπάει το κουδούνι σαν να είναι τον delivery boy.
1: Και βγαίνει.
0: Και ετοιμάζει.
1: Απλά μην κλείσω απότομα την πόρτα και πιαστεί τίποτα. Λοιπόν,
0: μοιάζει.
1: Ναι, σαν να είναι η πρώτη φορά λέει με έναν τοξότη. Κάθε φορά ο οποίος δεν μπορεί να αντέξει το σεξ να γίνει ρουτίνα και βαρετό.
0: Καταλάβαμε.
1: Μας.
0: Το καλύτερο ζώδιο της σεξ λοιπόν είναι ο τοξότης.
2: Όχι το νουμεράκι και ελάτε να το πάρετε.
1: Έχουμε ξεχάσει πως γίνεται, τέλος πάντων δεν πειράζει.
0: Όταν.
3: Κρυώνεις.
4: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
4: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
4: Fujitsu.
3: Μιντέα.
4: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
4: Τηλέφωνο 23730 24557
3: και στο 6972 693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 38χρονο στο κέντρο της πόλης για ασυλικής πράξης σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών. Αττική. Στο ψυχιατρίο μεταφέρθηκε ο οδηγός που επιτέθηκε σωματικά σε γυναίκα οδηγό μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον. Μέση Ανατολή. Για δεύτερη διαδοχική ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με χτυπήματα κατά των αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ισπανία. Εγκαινιάστηκε ο υψηλότερος πύργος της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη από τον Πάπα Λέων τον 14ο, έναν αιώνα από το θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνη Καουντί. Μουντιάλ 2026. Στις 10 αναμένεται ο πρώτος αγώνας της διοργάνωσης Μεξικό-Νότια Αφρική. Ηλιοφάνεια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Η λίστα της Ευρώπης με τους πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές και σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα.
3: Πόσο λεπτό είναι το λεπτότερο σάντουιτς στον κόσμο.
2: Και αν θέλετε να διασκεδάσετε με σαμπάνι και μακρόπουλο στον Ντέους αύριο το βράδυ, σας έχουμε σε λίγο διαγωνισμό για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με ποτό. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στο μπαλκόνισι που θα πας.
1: Λα. Και θα ακούς Κοσμοράδιο μαρανυχτά. Κοιτάξτε, αυτό είναι σταθερό. Και στη Χαλκιδική να πάτε, Κοσμοράδιο είναι τα 5,1 θα ακούτε, εντάξει. Μπορεί να σας φιλοξενήσουν φίλοι, μπορεί να πάτε αυτημέρων, μπορεί να πάτε για κάμπινγκ.
0: Μην πάτε σε πολύ έτσι high class προορισμού, α πούμε, και δεν μπορεί να το σηκώσει τσέπη σα. Υπάρχουν και άλλοι προορισμοί που μπορείτε να πάτε όλοι. Ναι. Όλοι, έτσι.
1: Βέβαια, με τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα και ανακοινώθηκε η λίστα από την Eurostat, δεν είναι μόνο οι Έλληνες οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές.
0: Η Ρουμάνιο, 61% των πολιτών δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μια εβδομάδα διακοπών.
1: Δεύτερη έρχονται οι Έλληνες με 47%. Είμαστε, λέει, στη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Στη δεύτερη χειρότερη.
1: Στη δεύτερη, ναι. Βουλγαρία, Ουγγαρία, πιο κάτω με 39%.
0: Ναι. Και νομίζετε ότι οι άλλες χώρες έτσι είναι πολύ πιο. Και η Ιταλία, παιδιά, και η Ιταλία.
1: Με 36% τόσο λένε ότι δεν θα πάνε. Χώρες με υψηλότερα εισοδήματα, πολύ διαφορετικά. Υπάρχουν άνθρωποι στο Λουξεμβούργο, 11% όμως αυτών, που λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές.
0: Στο Λουξεμβούργο!
1: Μιας εβδομάδας. Μπορούν να κάνουν 6 μέρες διακοπές.
2: Εντάξει.
1: Να μην κάνουν μια
2: εβδομάδα. Αυτά να είναι τα προβλήματα μας, παιδιά. Να μπορούμε να πάμε μόνο 6 μέρες.
0: Δηλαδή, οι Δανείοι μπορούν να πάνε πιο εύκολα από αυτούς που κατοικούν στο Λουξεμβούργο. Μας τρελάνουνε.
1: Έτσι λέει, τι να πω, ρε παιδιά.
3: Εδώ τόσα χρόνια δεν συμμετείχαν στη Eurovision επειδή είχαν οικονομικά προβλήματα.
1: Αυτό που το
3: αυτό πάλι.
2: Ορίστε.
3: Πού το θυμάσαι, Αναστασία.
0: Έναν έρωνα.
3: Πέρυσι πρώτη χρονιά.
0: Έναν έρωνα για τους Λουξεμβούργιους.

0: Καμιά δεν μοιάζει με σένα μάτια μου, λέει ο Γιάννης Πλούταρχος, πρωινό στο Κόσμο Ράδιο 95,1.
1: Σαν να φάνηκε τον εξαιρετικά αφιερωμένο από τον Μάνο.
2: Τον έπιασε το ρομαντικό του. Δεν ξέρει, τι μα πει.
1: Τα γλυκά μάτια, τα καστανά.
0: Καστανά, καλέ.
1: Τα γκρίζο πράσινα.
0: Τα
3: μπλε.
0: Ποια μπλε, καλέ.
2: Δεν ξέρω.
1: Τα τρικουάκια.
3: Τι χρώμα έχει.
1: Τι φακουσφοράει.
0: Ποια καλέ, δεν έχω τίποτα.
1: Τέλο πάντων, ρίχνουμε άδεια να πιάσουμε γεμάτο που ξέρει.
0: Για τον Γιώργο.
2: Για μένα, παρατήστε με ήσυχο.
1: Και μένα αφήστε με στην ισχύ. Αφήστε που έχω και αυτό το πρίξιμο, επειδή αυτό το φούσκωμα. Αυτό το...
2: αφού σου είπα τώρα 100 φορές τέτοια πράγματα, Βρεμιράτα μου, θα λέμε. 6 μέρες σε χωρίζουν από το να είσαι ο εαυτός σου, εν πάση περιπτώσει. S-Detox.
1: Αυτή είναι η λύση. Είναι. Έτσι, γιατί σε 6 μόλις μέρες με το S-Detox από την Superfoods, η φυσική αποτοξίνωση που θέλουμε και η μείωση της κατακράτησης των υγρών, ειδικά το καλοκαίρι, εμείς τα κορίτσια, το παθαίνουμε λίγο παραπάνω. Στο φαρμακείο θα το βρούμε.
2: Τράξε.
0: Λοιπόν, βόλτα στους δρόμους της πόλης, αφήσει αμέσως η Αναστασία θα μας ενημερώσει για την κίνηση για μία ακόμα φορά.
4: Μικροκαθυστερήσεις στο ύψος των 40 εκκλησιών στρέφουν πορείας προς τα δυτικά, στην περιφερειακή οδόρο. Προς τα ανατολικά, κάποιες έχουμε από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ και στην έξοδο της Οδού. Όσον αφορά τώρα την εθνική αντιστάσεως, έχουμε καθυστερήσεις όσον αφορά και τα δύο ρεύματα πορείας, στα Φανάρια, στο ύψος του Φοίνικα κυρίως, ενώ και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη μέχρι και 25 Μαρτίου. Τώρα, στο κέντρο της πόλης προσέχουμε λίγο τα στενά, κυρίως στην Τζιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας.

0: Βόλτα,
1: ναι,
0: καφές,
1: ναι,
0: ποτό,
1: ναι.
0: Και τι άλλο είναι η επιλογή μας?
2: Φαγητό, φαγητό.
0: Φαγητό, φαγητό.
2: Ωραία. Τι θα διαλέγατε για το πρώτο σας ραντεβού?
0: Πρώτο ραντεβού.
1: Πρώτο ραντεβού.
0: Κοίταξε τώρα, Βόλτα εννοείς, πάμε λίγο νέα παραλία, παλιά
2: νέα παραλία, ναι. Ωραία. Να κάτσουμε σε ένα βαγκάκι, σπόρια.
0: Όχι, σπόρια. Έχει και υγρασία.
2: Μπορεί να είναι λουκουμάδες, ρε παιδί μου τώρα.
0: Λουκουμάδες.
2: Άρεσε. Ωραία.
0: Δεν πρόκειται κανείς ποτέ να πάμε για
2: λουκουμάδες.
1: Θες να πάμε για λουκουμάδες να σου αλείψω το μέλι μετά που θα πέσεις έτσι?
0: Όχι. Γεια σας.
1: Τίποτα.
2: Και μέλι και όλα σας.
1: Κολλάει.
0: Για πρώτο
1: ραντεβού. Θα το καθαρίσει.
2: Θα έρθουν και οι μύγες.
1: Θα το καθαρίσει.
2: Ναι, καταλάβαμε.
1: Δεν κατάλαβε η Μιράντα, θέλει να τη σου εξηγήσω.
0: Όχι, κατάλαβα.
2: Θέλει να σου εξηγήσουμε πώ καθαρίζουν το
1: μέλι.
2: Για τα μέλια.
1: Το μέλι από πάνω σου.
0: Φτάνει.
1: Σε όλε τι.
2: Έτσι πιστεύω και εγώ.
1: Φτάνει.
0: Καλέ.
1: Με κυκλικέ κινήσει.
2: Η έλλειψη έχει βαρέσει κόκκινο, όπω βλέπετε εδώ.
1: Έτσι, εδώ τη λιγουρεύομαι.
2: Μάλιστα.
0: Ακούω. Καλέ, θα έχουμε ηλεκτροπληξία.
2: Έλα, ναι, μάλλον μπορεί. Λοιπόν, ακούστε λίγο, αγαπημένοι μα φίλοι, ήρθε η ώρα να μα πείτε εσεί, επιλέγοντα αυτό που σα εκφράζει περισσότερο, στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο, κάτω παύλα 951.

0: Μάτς μου, φιλιά πολλά, όπου κι αν είστε, το Κοσμοράδιο 95,1 είναι πάντοτε εδώ για εσάς, ό,τι κι αν κάνετε. Κάνετε ένα τοστάκι, μήπως το λέω, ένα σαντουιτσάκι, θέλετε να κάνετε το πιο μικρό λεπτό, τόσο
1: δύο. Λεπτό! Όχι, θέλω το πιο χοντρό, να μην κάνει το στέρα.
2: Όχι, όχι.
1: Είσαι με τα καλά σου.
2: Όχι, παίρνεις ίσα ίσα τη γεύση και δεν παίρνεις θερμίδες. Μαζί σου, Μιράντα, ναι. Για πες.
0: Ο συγκεκριμένος τύπος, ο σεφ Wallace Wong από τον Καναδά, έκανε το πιο λεπτό σάντουιτς κόβοντας και τις φέτες του ψωμιού, αλλά και μέσα τα. Τι έβαλε, τυράκι, τα λαντικό.
1: Με λέιζερ.
0: Αφού, όχι κανονικό μαχαίρι, αλλά το τρόχιζε με εκείνο την ράβδο που έχει.
2: Τι, δεν είχε λεφτά για παραπάνω.
0: Όχι, ήθελε να μπει στο ρεκόρ Γκίνες. Και τα κατάφερε. 5,12 χιλιοστά, παιδιά.
1: Έκοψε
0: τόσο λεπτό την ντοματούλα, το ψωμάκι.
1: Εγώ από τα κανονικά τόστ για να χορτάσω θέλω 4. Με αυτό πόσο θα ήθελα, δηλαδή.
0: 24.
1: 48.
2: 4, μωρέ, και εσύ δες.
1: Άμα πεινάω πολύ. Άμα δεν πεινάω, θέλω 2.
0: Γιώργο, το σαντουιτσάκι. Ναι. Το,
1: δεν όχι σαντουιτσάκι, το στυλάκι.
0: Το στάκι ναι. Δεν είναι να χορτάσεις. Είναι για να. Α, λίγο να
1: ξεγελαστώ.
0: Την πείνα.
2: Δεκατιανό.
0: Λοιπόν, έβαλε ντοματούλα, αγκουράκι, 2 φέτες. Τις λες και τις λες φέτες ψωμί. Και όλο αυτό τον έφερε στο βιβλίο Guinness.
1: Μάλιστα.
0: 5,12 χιλιοστά. Και καλή όρεξη.
2: Σόδα να πάρει.
1: Ναι, ναι. Ένα πιτόνι.
3: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Γεια σας.
4: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

0: Γιώργο Σαμπάνη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεφέρουμε μαζί.
1: Και θέλουμε, Γιώργο, να έρθουμε να σε δούμε και σε έναν Νικό Μακρόπουλε. Αρθούμε. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Καλά. Τι ωραίο χώρο έχει γίνει στον Ντέου.
2: Έχουν φτιάξει τρελό παρεάκι εκεί πέρα τώρα, τα παιδιά.
1: Καλά. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία, βέβαια. Οι επιτυχίες είναι πολλές. Η χημεία τους επίσης εκπληκτική. Το σχήμα που ήταν έτσι στην Αθήνα, στην εργασία του Γιώργου Σαμπάνη με τον Νίκο Μακρόπουλο. Αλλά βλέπω τώρα και τις φωτογραφίες και το πόσο υπέροχος και όμορφος είναι ο χώρος του Ντέους. Είναι προς το αεροδρόμιο, έτσι. Είναι τα καλοκαιρινά, ας πούμε, στέκια μας. Εκεί με υποστήριξη πάντα Κοσμοράδιο 95,1. Μια ωραία μουσική εμπειρία. Δεν σας το λέμε απλά ως πρόταση διασκέδασης. Θα σας δώσουμε τώρα την ευκαιρία, πέντε από εσάς, να πάτε αύριο Παρασκευή, ποτό κερασμένο για εσάς και ένα ακόμη άτομο.
2: Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6982951951. Γράψτε τη λέξη Deus, το ονοματεπώνυμό σας, στείλετε συμμετοχές σας και διεκδικήστε τα ποτά σας το να περάσετε μια υπέροχη βραδιά για αύριο βράδυ. Και διεκδικήστε τα ποτά σας το να περάσετε μια υπέροχη βραδιά για αύριο βράδυ.

0: Καλώς ήρθατε όπου κι αν είστε, έτσι, ωραία και ανεβαστικά.
1: Σας βγάλω ένα βίντεο.
0: Ιβάνα Βαστικά, είδατε τι γίνεται και στην Καμάρα που στείνεται αυτή η πλατφόρμα εξέδρα που θα έρθουν οι αθλητές.
2: Θα πάω κι εγώ να πηδήξω.
0: Το επικοντό, άσε. Πάμε να χειροκροτήσουμε αυτές την Κατερίνα. Την Κατερίνα τη Στεφανίδη.
2: Γενικά δεν μπορεί να είναι.
0: Στην Ολυμπιονίκη μας, Κατερίνα Στεφανίδη, Εβίνα Παναγιώτου, Ιρεάδινα Δυναμοπούλου, Αναστασία Πέτσα. Παιδιά, έχουμε γενικώ πολύ νέο υλικό και νέο αίμα στο επικοντό. Άλλη μια ωραία στιγμή, το Σάββατο είναι όλα αυτά. Δεν θα είναι πάνω από την Καμάρα.
1: Όχι, παιδιά, είναι πολύ ψηλή η Καμάρα.
2: Αν πάω με μαγιό, θα μου λένε α, ήρθατε κι εσείς να κάνετε επικοντό, ε.
0: Όχι, να σου πω, Μανώ.
2: Με το κοντάρι.
0: Έχουμε και ένα άλλο ραντεβού. Άκουσα με λίγο.
1: Αυτό είναι το παιδί.
0: Όχι, με μαγιό. Με όρεξη.
2: Με όρεξη, πάρα πολλά.
0: Την Παρασκευή το έχουμε κανονίσει. Μην μου πείτε ότι ξεχαστήκατε.
1: Τι έχει τίποτα σκεφτεί.
0: Καλά, ρε Γιώργο, δεν το πιστεύω. Η Μέλισσα που συνεργάζεται με την IKEA.
1: Από σήμερα θα πάω να κοιμηθώ εκεί.
0: Live cooking event στο ΙΚΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ξέρετε
0: τα ωραία, πρέπει να τα λέμε. Ναι. Αύριο Παρασκευή 5 με 7 συνταγές με την υπογραφή της σεφ Μαρίνας Χρονά, να τις δοκιμάσουμε δωρεάν και διαγωνισμό 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς.
1: Γιατί τις δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, πού τις πας?
0: Εκεί μην το χάσετε ούτε σε αυτό. Μέλισσα και IKEA, πολύ ωραία θα περάσουμε αύριο.
2: Για να δούμε πόσο χαμένοι νιώθετε βέβαια στους δρόμους της πόλης. Εσείς που οδηγείτε αυτή τη στιγμή, Αναστασία, έχουμε κίνηση.
3: Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Γενικά κινούμαστε με άνεση και πάντα με ασφάλεια. Ξεκινάμε λοιπόν με κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Περιφερειακή οδό στο ύψος 40 Εκκλησιών. Στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης, ενώ προς τα ανατολικά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Τώρα στην Κωνσταντίνου Καραμάλη κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ύψος από Μπότσαρη μέχρι και 25η Μαρτίου και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ και στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή από το πάρκο της Χάνθ μέχρι και το ύψος της Αγίας Σοφίας. Η κίνηση είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιο, έτσι, στο από καλό καιρό. Φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Ναι.
1: Κάτσε, βρε, ακόμα δεν ήρθε.
2: Εντάξει, τότε σα δει, Κατερίνα, τι να κάνουμε. Ναι. Ναι. Πριν.
1: Η Κατερίνα θα έρθει 2 του Σεπτέμβρη. Ναι. Θέατρο Γη. Μα Κοσμοράδι είναι τα 5,9.
2: Βεβαίω.
1: Όλε τι συναυλίε.
2: Ναι.
1: Όλο το πρόγραμμα.
0: Όλα.
2: Όλα, όλα.
1: Μπορείτε να τα βρείτε στα social του Κοσμοράδιο.
2: Φυσικά, αν μπείτε στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951, έχει ένα πολύ ωραίο και βολικό καρουσέλ, να ξέρετε. Πάντα δεξιά και αριστερά το έχετε σαν ημερολόγιο. Τι θα κάνω αυτή την εβδομάδα, τσακ βλέπει.
1: Να ξέρετε και πώς και να είστε πάντα συντονισμένοι, γιατί έρχονται και διαγωνισμοί. Έχετε ακούσατε για αυτή την παραλία στη Σαρδινία που επειδή θέλει να προφυλάξει το τοπίο, που είναι πολύ όμορφο, ένα παρθένο περιβάλλον, είπανε ότι ομπρέλες μπορούν να χρησιμοποιούν άτομα έως 10 ετών.
2: Τι?
1: Και άνω των 65 ετών.
2: Είμαι άνω των 65. Τέλος. Θα πάω να πάθω έγκαφο επειδή θέλω να προφυλάξουν το.
0: Είσαι νέο παιδί με
1: τέτοιο. Πώς γέρασες έτσι? Όχι. Μπορεί να δανειστεί, να πάρει την ανιψιά σου. Που είναι μικρή ακόμα.
2: Αυτό το παιδί.
0: Μετακίνησε 6. Μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι. Κάποιοι αναρωτιούνται, λέει, θα νοικιάσουμε παιδί, λέει, ή θα φέρουμε τον παππού μα. Για να. Κοιτάξτε, ουσιαστικά παιδιά.
0: Είναι 65 ότι είναι παππού.
1: Όχι παππού.
2: Του γονεί σιγά-σιγά.
1: Ναι, λίγο του μεγαλύτερου σε ηλικία. Είναι ότι θέλουν να προφυλάξουν την παραλία Πούντα Μολέντη.
0: Πούντα, Πούντα.
1: Να λένε αυτό Πούντι, Πούντι παραλία, δεν θα τη δω ποτέ. Χωρί ότι έχει και 10 ευρώ είσοδο, άντε αυτό πάει και έρχεται. Διότι θα την καταστρέψουν, αφήστε που δεν μας έχουν και τα σκουπίδια. Επειδή είναι τουρισμό.
2: Δεν λέμε να πας να τις τσιμεντώσει εκεί πέρα, όπως κάναμε σε κάτι μέρη.
1: Δεν θέλουν καθόλου. Καλά, έχει και άλλες παραλίες. Ας πάνε αλλού.
2: Θα πάω στις άλλες.
1: Ας
2: Αφροβάλτα και πάλι Ασπροβάλτα.

0: Να δείτε το βίντεο που ανέβηκε με εμάς τους τρεις στα social και να δείτε ποιος λέει ψέματα.
1: Δεν υπόθηκε κανένα ψέμα σε αυτό το βίντεο. Είναι όλα αλήθεια. Ποιος έκανε bullying? Είπε απλά ποιος είναι ο αγαπημένος συναδελφός.
0: Η ερμηνεία σου, Μάνο, είναι το κάτι άλλο. Σαν
1: να
0: το
1: ζήσεις. Ο μεγαλύτερος κλάψας που ξέρω. Επιτέλους εκδηλώθηκες. Μπείτε στα social και θα καταλάβετε.
2: Πώς θα πάμε να δούμε την Οδύσσια? Όπως πήγαμε και είδαμε τον Μάικλ.
0: Παιδιά, θέλω να πάμε και οι τρεις σινεμά. Άντε τώρα.
2: Είχαμε πάει στο Lion King.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Πόσο χάλια πέρασε την προηγούμενη φορά.
0: Από τότε. Όχι, θέλω να πάμε όλοι μαζί, πειράζει.
1: Όχι καθόλου.
0: Αφού είμαστε παρέα.
1: Την άλλη φορά πήγατε όταν έλειπα.
2: Ευτυχώς.
0: Έτυχε.
2: Έτυχε. Το είχαμε κανονισμένο.
0: Τι να σου κάνουμε, να σου ακυρώνουμε την άδεια για να πάμε σινεμά.
1: Θα γυρνούσα εγώ πίσω από τη Βιέννη εκείνη τη μέρα να πάμε στο Μάικλ.
0: Αυτό θα μας έβριζε τρία χρόνια τώρα.
2: Τέλεια. Έχουμε ραντεβού ή του άλλου να πάμε να δούμε την Οδύσσια, έτσι. Θα πάρω και την Ήφη Αδάμου μαζί μου.
0: Πόσο είναι αυτό?
2: Για την εξελογιάστρα.
0: Αχ, με αυτό το τραγούδι. Να στείλουμε φιλιά.
2: Ναι.
0: Στη Φιλιό και τη Δήμητρα, ναι, που είναι σκορίτσια. Στο Αλιβέρι. Έχουν στείλει και φωτογραφία.
2: Κάτι Νταλαβέρι.
0: Από την παραλία εκεί.
2: Ω, με μαγιό είναι!
1: Ήρεμα ρε, ήρεμα ρε. Βάλτε.

0: ξελογιάστρα.
1: Αφιερωμένο.
2: Μόνος του, ρε, ωραία.
1: Αχ, καλά περνάμε. Πώς πέρασε πάλι ώρα. Πότε
2: πήγε. Ζέστες, ναι.
0: Πού να λείπει και ο Γιώργος Μιράντα. Δες εκεί θα περνάς πολύ πιο γρήγορα.
1: Άντε πάλι, ρε.
0: Πού είναι ο αγαπημένος σου.
2: Θα σου φύγω στο χάπι.
0: Στο κάπι. Θα φύγει στο κάπι.
1: Ξέρω ότι παλιά.
2: Στο κάπι θα πας πρώτα εσύ, γιατί με περνάς και 5 χρόνια. Αν θες μπορώ να πω και τις χρονιές που είμαστε γεννημένα.
1: Εγώ που νόμιζα ότι το χαπί είναι περιοχή, τοποθεσία, χώρα. Κάτι εξωτική και κάπου προς την Αφρική το είχα το χαπί. Θα είναι μακριά. Πώς λέγανε το.
0: Πάσχε σε χαπί. Αυτό χαπί.
2: Λοιπόν, θέλω λίγο σας παρακαλώ να μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο. Γιατί έχουμε κάνει στους φίλους μας μία ερώτηση, παιδιά, σήμερα. Πού θα επιλέγανε να πάνε για πρώτο ραντεβού. Προσέξτε λίγο. Οι λιγότεροι θα πάνε για φαγητό.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ένα 17%.
0: Αν τρέχουν να πέφτουν τα σάλια. Και ώρα που τρώω πρώτο ραντεβού,
2: είναι και το πιο ακριβό ρεσίμα.
1: Και επίσης δεν θέλεις να δείξει αν είσαι πεινάλαση ή όχι.
2: Ένα 23% θα πήγαινε μια απλή βολτίτσα.
0: Τσίπιδες.
2: Δημοφιλέστερο. Δεύτερο δημοφιλέστερο. Ο καφές με 26%.
0: Εκεί που έχει πάει και αυτό.
2: Ενώ οι αγαπημένες μακροκανάτες φίλες της Μιράντας εδώ πέρα. 34%. Ποτάκι.
1: Παιδιά, είναι αλλιώς το ποτάκι.
0: Βάζει το δάχτυλο μέσα και για να κατεύσει τον πάγο, Μιράντα. Όχι.
2: Έτσι κάνει.
1: Γι' αυτό δεν κάνει.
0: Μιράντα.
1: Θα θέλει καμία να βγει ραντεβού μαζί σου. Ακούς αυτά. Ακούει αυτά. Δεν μπορώ.
2: Διώχτε το παιδί να πάει να κάνει ένα κρύο ντουζ. Φτάνει τόσο.
1: Τώρα θα φύγουμε όλοι μαζί αναγκαστικά.
2: Ναι, μην συμπέσουμε όμως. Από τις κάλες εσύ, εντάξει.
1: Και μέχρι να σας λείψουμε, αύριο 8 η ώρα το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ γιατί έρχεται η Ραφαέλια Ντόντογλου.
2: Θα σας κάνει εξαιρετική συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μην τη χάσετε. Και από τον Μανοβολάνη.
0: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή σας μέρα.
3: Celica Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celicapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Από σήμερα αρχίζουν οι αεροψεκασμοί στην πόλη για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Τρεις συλλήψεις σημειώθηκαν για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. Αλβανία. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν και χθες στα Τύρανα κατά του σχεδίου για το πολυτελές ριζόρτ στην περιοχή Σβέρνετς. Μεξικό. 5 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν. Basketball League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό με 93-86 στον τέταρτο αγώνα της σειράς των τελικών. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αναστασία και σπάστε τα. Σπάστε τα tour έρχεται στη Θεσσαλονίκη αυτή τη Δευτέρα και πριν οτιδήποτε άλλο, να σου πω ότι εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το γλυκό, αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε, Μπονιζούρ. Καλώς ήρθασαν τώρα. Ήρθες στην παρέα και καλώς σε βρήκαν ήσουν εδώ από πριν. Εμείς θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2 ώρες. Έχω εδώ πέρα φρέντο εσπρέσο, έχω κερασάκια. Μια χαρά είμαστε, παιδιά, και σήμερα πολύ δροσερή μέσα στούντιο γιατί έξω έχει λίγη ζεστούλα. Εντάξει, 27 είμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά θα ανέβουμε λίγο. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, γιατί τώρα θέλω να ξέρεις ότι κινείστε κανονικά στους δρόμους της πόλης, με προσοχή πάντα, γιατί έχουμε κάποια σημεία με καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, αν κατευθύνεσαι δυτικά, θα κάνεις υπομονή στην έξοδο της Τριανδρίας στον περιφερειακό, ενώ αν κατευθύνεσαι ανατολικά, εκεί στο τούνελ. Τώρα βλέπω και στην Εθνική Αντιστάσεως, ιδιαίτερα με κατεύθυνση προς κέντρο, προς Καλαμαριά, δηλαδή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Εκεί στη Χαλάστρα που έχουμε το καθημερινό ζήτημα, είναι σχετικά εντάξει τα πράγματα. Δεν έχουμε ποτηλιάρισμα, έχουμε λίγη κίνηση εκεί πέρα, οπότε λίγη προσοχή στα έργα. Κατά τα άλλα, να σου πω ότι ο διαγωνισμός για την Αναστασία λήγει τώρα, να ξέρεις πολύ λίγο, οπότε προλαβαίνεις να μπεις στο Instagram για να λάβεις μέρος για το Meet and Greet. Όπου για να πας, ό,τι και αν λες, εμένα θες. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα και μια μέρα που λέτε, παιδιά, ο Γιώργος Θεσμετζής εδώ είναι απέναντί μου. Γυρνάει και μου λέει, είναι σαν να λέει Μαργαρίτα, μάνανα. Οπότε μου το κατέστρεψε ψυχικά. Και δεν μου αρέσει κιόλας η πίτσα με ανανά. Δεν είμαι τέτοια ανορθόδοξη στη ζωή μου, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να είμαι περίεργη, αλλά εντάξει, θα σκέφτομαι το ποτό καλύτερα. Ναι, θα σκέφτομαι το ποτό καλύτερα, γιατί το Μαργαρίτα μάνανα λίγο με ξεπερνάει. Λοιπόν, να σου πω ότι το Viber είναι ανοιχτό για τα δικά σου μηνύματα. 6982951951. Να στείλω τα φιλιά μου από τώρα στο Βαγγέλη, εδώ που στέλνει το μήνυμά του και δουλεύει και όλα σήμερα. Υπομονή, παιδιά. Θέλω να σου πω ότι το τραγούδι που παίζει για το κλείσιμο καθημερινά το διαλέγετε όλοι εσείς. Για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Στάν Αντιπαριώτης. Όταν αγαπάς.
1: Όταν αγαπάς. Σε λιμάνια, σταθμούς και σε τρένα πηγαίνεις και τρέχεις και πας.
0: Στάν Αντιπαριώτης. Παιχνίδια ερωτικά.
1: Παιχνίδια ερωτικά.
0: Ένα από τα δύο λοιπόν από τον Stan που σας αρέσει πάρα πολύ και το ξέρω γιατί κάθε φορά γίνεται χαμός στα Pick the Song. Ένα τραγούδι λοιπόν από τα δύο θα παίξει στον αέρα. Θέλω να μπει στο Instagram αμέσως τώρα, ανεβαίνει το story Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εσύ ψηφίζεις ποιο θέλεις να ακούσεις στον αέρα και όποιος διαλέξει την περισσότερη, αυτό είναι που παίζει.

0: Απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια συγγνώμη δεν φτάνει, γιατί όσο ζω μαζό, τι ωραία συναυλία ήταν αυτή εχθές. Δεν ξέρω αν βρεθήκατε εκεί πέρα. Βασικά είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν και ο Τρανός νωρίτερα. Παιδιά, ήταν πραγματικά χαμός. Αλλά και ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν τρομερός. Να πω εντάξει, μένα ξέρετε, είναι η δυναμία μου, τι να κάνω. Οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Μ' αρέσουν όλα, αλλά ο Γιώργος Μαζονάκης μ' αρέσει λίγο περισσότερο. Νομίζω εχθές έδωσε πολύ, πολύ ωραίο show, έτσι, με το δικό του το στυλάκι. Νομίζω δεν έμεινε και τραγούδι που ήθελα να ακούσω και δεν άκουσα, έτσι. Νομίζω τα κάλυψε όλα, οπότε μπράβο Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε και άλλες συναυλίες τώρα. Θα σου πω τα πιο κοντινά. Θα στα λέμε, να ξέρεις, και θα κερδίζεις και προσκλήσεις όσο πλησιάζει ο καιρός. Τώρα έχουμε την Αναστασία τη Δευτέρα στο Splash Festival και μετά έχουμε τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο Οικονομόπουλο στις 18 του μήνα, δηλαδή την άλλη Πέμπτη, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Για όλα αυτά κερδίζεις προσκλήσεις και φυσικά ενημερώνεσαι από το κοσμοράδιο.gr.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ξέρω τι ζητάω, αλλά σε ποιο new age δεν μπορώ να το περιγράψω. Κάτι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι και δεν μπορώ να θυμηθώ τι μου θυμίζει. Ένα μυαλό, παιδιά, έχω και το έχω κάψει, να ξέρετε κι αυτό. Μετά TikTok όλη μέρα, τι να κάνουμε κι εμείς. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώτογλου και εσύ, αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου και δεν μπορείς να κάνεις όλη μέρα scroll, λοιπόν, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και έχεις και data rollover όπου κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο όσο δεν καταναλώσεις, λέμε τώρα. Αν είσαι από αυτούς, μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. Λοιπόν, περισσότερα μαθαίνεις στο 13803 ή στο horizon.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η μόνη προϋπόθεση που θέλω εγώ όπως είναι να μείνεις εδώ, γιατί δεν θέλω να χάσεις ούτε επιτυχία από αυτές που έρχονται. Συνεχίζουμε δυναμικά για δεύτερο ημίχρονο.
1: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κρυώνεις.
5: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
5: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
5: Fujitsu.
4: Μιντέα.
5: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
5: Τηλέφωνο 23730 24557.
4: Και στο 6972-693038.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κούντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 48 ώρους αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 από αύριο το βράδυ στις 11. Αίγιο. Συνελήφθη 65χρονος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της. Αναμένεται αύριο η απολογία του. Κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σχέδιο χρηματοδότησης για τη δημιουργία 61 νέων οικισμών. Κουβέιτ. Σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου προχώρησε η χώρα εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων στην περιοχή. Μουντιάλ 2026. Στις 10 αναμένεται ο πρώτος αγώνας της διοργάνωσης Μεξικό-Νότια Αφρική.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μα και είπες και τι δεν είπες. Μα τα λέτε και δεν τα πιστεύετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά μας τα λέτε και συγχυζόμαστε και έχουμε δίκιο που συγχυζόμαστε. Καλά λέει και ο Θοδωρής ο Φέρης. Ταράχτηκα. Κάτσε να προ μια ανάσα. Τέλεια. Γεια σου, Αντώνη, στην παρέα μας. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95.1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 φυσικά. Και να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά από το τούνελ. Όχι, αν κατευθύνεσαι δυτικά, συγγνώμη. Από το τούνελ μέχρι και την έξοδο του Αγίου Παύλου. Έχουμε μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, υπομονή θα κάνει σε σημεία της Εγνατίας και της Τσιμισκής, καθώς και της Εθνικής Αντιστάσεως, αν κατευθύνεσαι προς το κέντρο της πόλης. Τώρα, συνεχίζουμε με μουσική, συνεχίζουμε με ωραία θερμοκρασία και ήλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει και 2 συννεφάκια, εντάξει, τίποτα ανησυχητικό για την ώρα. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Για πείτε, με τη Ρία Ελληνίδου.

0: Είναι για να βύσει φιλιά στο Αιγαίο. Έτσι, άμα ακούσει από κάπου στο Αιγαίο, ζηλεύω να ξέρει, γιατί σημαίνει ότι κάπου πηγαίνει. Πηγαίνει σε κάποιο νησί με το φέρι. Αν ακούσει από το φέρι, δεν εννοώ το Θοδωρή φέρι, έτσι, να διευκρινίσω, γιατί αχ. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια, δεν το λέω και κάνουμε παρέα από τι 12 μέχρι και τι 2 στο Κοσμοράδιο, 9, 5 και 1. Και μιλώντα για φέρι, εμένα ξέρει τι μου αρέσει πιο πολύ, το αεροπλάνο, γιατί ανεβαίνει και τελειώνει. Δεν είσαι 10 ώρε να ανεμοδέρνεσαι, άλλη χάρη έχει τώρα το φέρι. Άλλη χάρη έχει όμω και η Aegean, γιατί σε πάει Μήλο, σε πάει Ζάκυνθο, σε πάει Ικαρία. Βασικά η Aegean σε πάει παντού. Απλά εγώ τώρα έχω εστιάσει στη Μήλο, μου έχει μπει στο μάτι η Μήλο, να πάω στη Μήλο. Και η Ζάκυνθο μου αρέσει. Έτσι, να πάω ρε παιδί μου να δω αυτέ τι παραλίε, τι πολύ ωραίε γαλαζοπράσινε. Γιατί εγώ πιο πολύ πάω Αιγαίο τώρα. Η Ζάκυνθο είναι πιο Ιόνιο. Θέλω να το δω και το Ιόνιο. Και φυσικά θέλω να πω και στην Ικαρία. Απευθεία πα στην Ικαρία με την Aegean και χορεύει και Καριώτικο. Οπότε πάνε μάθε Καριώτικο και μπε και στο aegeanair.com για να κλείσει τώρα τη θέση σου.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μην τολμήσεις να πάρεις τηλέφωνο, γιατί δεν θες να ξέρεις τι έχει να γίνει. Πάντως, εσύ πάρε το κινητό σου και μπες στο Instagram, γιατί έχουμε live στο Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντόδογλου και έτσι όπως κρατάς το κινητό, μπες και στο Viber, γιατί έχω για έναν τυχερό που θα πάει με ένα ακόμη άτομο ένα σετ εξαπλώστρες εκεί που σκάει το κύμα, στον ποταμό επανομής, στο Beach House by Flamingo. Είναι 25 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Δίπλα, μιλάμε για ποταμό επανομής. Πολύ ωραία αισθητική. Κάθε χρόνο το κάνουν και ανακαίνιση, να ξέρετε. Καθαριότητα, όλα είναι ωραία βασικά εκεί πέρα. Τώρα εγώ δεν έχω πάει, πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω για να δω αν ισχύουν όλα αυτά που βλέπω εδώ στο Instagram. Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber για να μπει στην κλήρωση στο 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σου κενό και Beach Bar. Θα μου γράψεις και καλή τύχη στην κλήρωση.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

όταν δεν είναι Δευτέρα και είναι Προπαρασκευή, όμως τι ωραία που είναι, τότε είμαι και εγώ η αγάπη. Η αγάπη είναι Παρασκευή και εγώ σουκούνα, λέει ο Αντώνης. Γιατί να λέει δηλαδή ότι είναι Δευτέρα. Καλέ, τι έχει Δευτέρα. Μια χαρά είναι. Το πρόβλημα, παιδιά, είναι η μιζέρια που μας τρώει κατά τα άλλα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντοντογλου. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Στο οποίο τα λέγαμε για το προηγούμενο δίωρο. Από τις 12 είμαστε εδώ. Από τις 12 θα είμαστε εδώ και αύριο εσίως. Λοιπόν, για τώρα έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και θα μείνει μαζί σου για το επόμενο διωράκι. Κατά τα άλλα, δεν θα σε αφήσω έτσι βεβαίως, αλλά θα σε αφήσω με Pick the Song, το τραγούδι που εσείς επιλέξατε να παίξει στον αέρα. Εσείς το ψηφίσατε. Είναι από Stan και είναι το Όταν Αγαπάς, γιατί μάλλον ξέρετε τι θα πει. Τι ξέρετε τι θα πει να αγαπάτε, μάλλον. Πολύ εδώ μέσα. Αυτό είναι αφιερωμένο σε εσάς. Από μένα, καλό μεσημέρι, να πιστεύετε στο μέλλον. Να μην σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον. Αυτό είναι βασικό. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Βόλτα,
2: ναι,
1: καφές,
2: ναι,
1: ποτό, φαγητό.
3: Ωραία. Τι θα διαλέγατε για το πρώτο σας ραντεβού?
1: Πρώτο ραντεβού.
2: Πρώτο ραντεβού.
1: Κοίταξε τώρα, βόλτα εννοείς, πάμε λίγο νέα παραλία.
3: Νέα παραλία, ναι.
2: Ωραία.
3: Να κάτσουμε σε ένα βακάκι,
1: σπόρια. Όχι, σπόρια. Έχει και υγρασία.
3: Μπορεί να είναι λουκουμάδες, ρε παιδί μου τώρα.
1: Λουκουμάδες.
3: Άρεσε. Ωραία. Με το σωρόκια.
1: Δεν κανείς ποτέ να πάμε για λουκουμάδες.
2: Θες να πάμε για λουκουμάδες να σου αλείψω το μέλι μετά που θα
1: πεισέψει? Όχι. Γεια σας.
2: Τίποτα.
3: Και μέλι και όλα σας.
2: Κολλάει.
1: Για πρώτο
2: θα το καθαρίσει.
3: Θα φτουν και οι μύγες.
2: Θα το καθαρίσει.
3: Φτάνει, ναι, καταλάβαμε.
2: Ναι, ναι. Μιράτα θέλει να τις εξηγήσω.
1: Όχι, κατάλαβα.
3: Α, φτάνει.
1: Καλέ.
2: Κυρίες και κύριοι. Κυκλικές κινήσεις.
3: Η έλλειψη έχει βαρέσει κόκκινο όπως βλέπετε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κρυώνεις.
1: Ζεσταίνεσαι.
5: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής
1: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
1: Φουτζίτσου,
5: Μιντέα,
1: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
1: Τηλέφωνο 23730 24557
5: και στο 6972 693038.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι τις 19 Ιουνίου η διακοπή λειτουργίας του μετρό λόγω της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά. Σε λειτουργία η λεωφοριακή γραμμή ΜΗ1. Αττική. Στο ψυχιατρίο μεταφέρθηκε ο οδηγός που επιτέθηκε σωματικά σε άλλη γυναίκα οδηγό μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον. Ανοιχτά του Ομάν. Έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις συνειδοί ναυτικοί που αγνοούταν μετά το αμερικανικό πλήγμα στο τάνκερ. Γουατεμάλα. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από κατολίσθηση στην πόλη Ναουαλά λόγω της καταιγίδας Κριστίνα που πλησιάζει και τις ακτές του Σαλβαδόρ. Ισπανία. Εγκαινιάστηκε ο υψηλότερος πύργος της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη από τον Πάπα Λέον τον 14ο, έναν αιώνα από τον θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνη Γκαουντί.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που χυμά.

0: Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα, το παίζουν οι άλλοι αύριο. Κοσμοράδιο 95,1. Η μουσική όπως την θέλεις. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Όταν τη θέλεις. Όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 είναι το μεσημεράκι, 5 μετά από ένα μαγικό χθεσινό βράδυ με μαζό στο λιμάνι. Εμείς θα απολαύσουμε παρέα νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στο 951 και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου μικροπροβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, όπως και κατά μήκος στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπάφη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός. Επίσης, προβλήματα και εκεί αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά σε ένα μικρό σημείο από τις 40 εκκλησίες μέχρι την Άνω Τούμπα. Όπως καθυστερήσεις αντίστοιχα υπάρχουν και στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε, λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία. Καλό δρόμο σε όλους. Τώρα, βέβαια, για να ξεκινήσει καλά η Πέμπτη, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε και διαγωνισμό για 5 διπλές προσκλήσεις με ποτό αύριο βράδυ Παρασκευής με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο στον Ντέους. Για ένα έτσι πολύ πολύ δυνατό βράδυ. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου ποτό. Κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Καλή σας επιτυχία. Όσο για την μουσική μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χορεύω. Παίζει αμέσως και κάπως έτσι πολύ δυνατά. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: πάει, παιδιά, όχι κάθε νύχτα. Μαργαρίτα, ρίχνουμε και κάνα μαϊτάι, κάνα κιότο, που και που, έτσι, γιατί μας αρέσει. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα έπαιξε πολύ δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα επικοινωνούμε, λέμε τα πάντα στο Viber, στο 6982-951-951. Φυσικά στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, παιδιά, να είστε γεροί, πάντα χαρές και επιτυχίες. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Βαρνάβα, Λουκά, Λουκία, Ζαφύρη και Ζαφύρια. Σήμερα να χαίρεστε το όνομά σας. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους, ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, παραλία Κατερίνης, Ποράδες μέχρι και κάτω τη Βόρεια Εύβοια, πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο Nova.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος. Επιστρέφω!
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

Thank you.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Στέλιος Ρόκος, το είχα πει, είναι αγαπημένο από το παρελθόν, έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς είμαστε μαζί σε ένα πολύ ωραίο ζεστό μεσημέρι με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 29 αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Και γρήγορα να πούμε, παιδιά, πως έχουμε φωτιά σε φορτηγό στο ύψος του Ευεξία προς Θεσσαλονίκη. Οπότε προσοχή στο σημείο όσοι βρίσκεστε προς τα εκεί. Όσο για τον καιρό, σήμερα το βράδυ βλέπω κάποιες μπόρες οι οποίες θα συνεχιστούν και την αυριανή ημέρα. Σάββατο θα έχουμε κάποιες συννεφιές. Αντιθέτως, Κυριακή καθαρά φαίνονται όλα. Δευτέρα επίσης όλα μια χαρά. Μια μας ενδιαφέρει πολύ ο καιρός καθώς θα είναι η μέρα συναυλίας με Αναστασία στο Splash Festival από το Κοσμοράδιο για να υποδεχθούμε το καλοκαίρι με παρτάρα στην πλατεία Αριστοτέλους με δωρεάν είσοδο για όλους. Και σήμερα, παιδιά, ολοκληρώθηκε και ο διαγωνισμός στο Instagram για το Meet and Greet με την Αναστασία, όπου θα γνωριστείτε, θα βγάλετε τα story και τις φωτογραφίες.

0: φωτογραφίες σας, όπως επίσης θα παρακολουθήσετε πολύ άνετη τη συναυλία στα VIP, παίρνοντας φυσικά και μια αναμνηστική VIP κάρτα. Τέλος, να πούμε πως με το eFood το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ, οπότε μπες στο eFood, πάρε το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως τις 28 Ιουνίου σε κάθε σου παραγγελία θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην comptogether.live.
4: Πληροφορίες στο Hopi Festival.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μοναδικό μαζό, επιπτώσεις το απολαύσαμε χθες. Κατέβηκε παιδιά από τη σκηνή και το τραγούδισε κάνοντας βόλτα και χαιρετώντας τον κόσμο μέσα σε ένα τελείριο. Πραγματικά απίστευτο βράδυ. Ήταν ακόμη μια επιτυχία που έπαιξε μόλις σε 9-5-1. Καλησπέρα σε όλους. Και αμέσως να πούμε πως το Κουτουρού Fest σε περιμένει την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στην μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών Απιθύτα, σε ένα φεστιβαλικό event με 5 σχήματα της πόλης. Παλιόσκυλα, Ορυχείο, Μπελέζα, Ατλάντικα, Φόνησες και Ανδρομέδα θα παίξουν για καλό σκοπό, καθώς όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα. Κυριακή λοιπόν, για καλό σκοπό στις 6.30 στη μικρή αυλή του Τελόγλιου Ιδρύματος Τεχνών Απιθύτα. Και φυσικά πληροφορίες για την εκδήλωση βρίσκει στο Instagram του Κουτουρού Fest. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, σαν σήμερα 11 Ιουνίου, να πούμε πως το 1910 γεννιέται ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. Σαν σήμερα επίσης το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Όπως τέλος το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με δεύτερο διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: 16 Ιουλίου πάντως έρχεται η οθήσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
3: Θα πάμε, το έχουμε προγραμματίσει.
2: Στους ελληνικούς κινηματογράφους. Το έχουμε προγραμματίσει.
3: Εννοείται, Μιράντα. Δεν θα πάρουμε το γύρο φυσικά για να περάσουμε ωραία.
4: Όχι, δεν ήθελα να έρθω.
2: Όχι, όλοι μαζί να πάμε.
4: Θα πάω μόνος μου.
3: Θα το πάρουμε μαζί.
4: Έχω πραγματικούς φίλους.
3: Μιράντα, πάρε
2: το. Μάλιστα. Το σημειώνω αυτό.
3: Μιράντα, εμείς δεν είχαμε περάσει τέλεια στο Μάικλ.
2: Θα βρούμε πού θα καθίσουν. Θα καθίσω πίσω σου και θα χτυπάω όλη την ώρα.
3: Ναι,
4: τόσο πολύ σου κόστησε.
2: Με τα πόδια μου την προστινή. Αυτό δεν τράπηκες εσύ, δεν είναι εσύ.
3: Και θα φτερνίζεσαι από πίσω. Πφω, και θα φεύγουν έτσι τα μικροσωματίδια πίσω εδώ στο σβέρκο.
2: Αυτό το αφήνω για σένα. Εγώ θα πετάξω
3: τα ποκόρν
2: μέσα.
4: Καλά να περάσετε, παιδιά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 3.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 από αύριο το βράδυ στις 11. Τρεις συλλήψεις σημειώθηκαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. Τουρκία. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Άδανα όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε τείχο λόγω του οδηγού που αποκοιμήθηκε. 7 επιβάτες. πελάτες τραυματίστηκαν. Κίνα. 7 νεκροί και 17 τραυματίες. Ο απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα. Μουντιάλ 2026. Στις 10 αναμένεται ο πρώτος αγώνας της διοργάνωσης Μεξικό-Νότια Αφρική.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κάνουμε παρέα, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 9, 5 και 1. Φυσικά για όσους οδηγείτε να πούμε πως πολλά τα προβλήματα αυτή την ώρα κεντρικά με φρακαρίσματα σε Εγνατία, Τσιμισκή, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης και στον Βαρδάρι, όπως προβλήματα επίσης έχουμε σε σημεία σε Πολυτεχνείου, 26 Οκτωβρίου Μοναστηρίου, όπως και κατά μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως κάποιες καθυστερήσεις συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Παπάφη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ρεύμα προς ανατολικά 28 Οκτωβρίου με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξ της πόλης, στα Πεύκα βλέπω μικροκαθυστερήσεις, όπως στο περιφερειακό αντιθέτως, φρακαρισμένο αυτή τη στιγμή το ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετέωρων, όπως προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος Σικαιών. Οπότε, υπομονή θα χρειαστεί αυτή την ώρα κεντρικά, όπως και στο ρεύμα προς ανατολικά του περιφερειακού. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός. Αφού σε βρήκα, δεν σ' αφήνω. Είναι τραγουδάρα και παίζει αμέσως δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

Γεια σου, Νατασάρα, με τις τραγουδάρες σου. Φορτηγό έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και γρήγορα να πούμε πως μιας και χθες έγινε ο χαμός σε ένα πολύ δυνατό πρώτο βράδυ συναυλιών για φέτος με Μαζό, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε παρακάτω, παιδιά, καθώς το ημερολόγιο δείχνει ακόμα τουλάχιστον 17 συναυλίες για φέτος σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Οπότε γρήγορα να πούμε πως λίγο πριν ξεκίνησε στο Instagram διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου για την επόμενη Πέμπτη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και αν μιλάμε για καλοκαιρινές συναυλίες, ίσως αυτή να είναι η αγαπημένη μου. Οπότε μπαίνεις, ακολουθείς τη διαδικασία και τσεκάρεις την τύχη σου. Τέλος, φυσικά να πούμε πως αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel, όπου μπορείς να επισκεφτείς πολλούς και αγαπημένους προορισμούς, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Οπότε κατεβάζεις το παντού app, παίρνεις τον deal και φυσικά οτιδήποτε χρειαστείς το βρίσκεις στο nova.gr. Επιστρέφω.

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να

0: Έτσι ακριβώς, όλα τα άλλα σήματα ή εσύ ή τίποτα. Πολύ αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, όσο τίποτα σε θέλω είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και 1. Εμείς κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Πέμπτης και αμέσως να πούμε πως το ομορφότερο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης για παιδιά έρχεται την Κυριακή 10 το πρωί με 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Είναι το Hobby Festival, παιδιά, και θα είναι φανταστικό έχοντας ως προτεραιότητα την ανάδειξη της αξίας του παιχνιδιού ως αναγκαίο στοιχείο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών. Το Hobby Festival θέτει επιπλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του τη σημαντικότητα της διατροφής και του αθλητισμού στη ζωή τους και κάνει πραγματικότητα το όραμά του για ένα φεστιβάλ και μια κοινωνία που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά. Λοιπόν, μιας και το αργήσαμε λίγο, αλλά το καλό πράγμα αργεί να γίνει, οπότε πάμε μέσα στο σημερινό μας δεύτερο διαγωνισμό για δύο διπλές προσκλήσεις για το Hobby Festival, όσο για τη συμμετοχή σου ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς φεστιβάλ και ενώ το όνομα τεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Lazio 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μοναδικός Μαζό, καλώς σας βρήκα. Ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ δυνατό φινάλε της σημερινής εκπομπής. Να μας μαζί στο μεσημέρι μας στους 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πως για ακόμη μια φορά ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε χθες πολύ σκληρός για να πεθάνει, καθώς φάνηκε πιο αποφασισμένος από ποτέ άλλοτε τη φετινή σεζόν. Κερδίζοντας λοιπόν στο τέταρτο παιχνίδι τον Ολυμπιακό σε ματσάρα με σκορ 93-86 και κορυφαίο στο Λιόπουλο και Σόρτς. Οπότε ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Επίσης, σήμερα το βραδάκι στις 10 όσον αφορά το ποδόσφαιρο ξεκινάει το φετινό Μουντιάλ, παιδιά. Οπότε θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό. Νότιο Αφρική Μεξικό στις 10 το βράδυ μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Οπότε και καλά να περάσουμε για το υπόλοιπο όσο θα κρατήσει αυτό. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσα τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε υπέροχα παρέα το επόμενο 2 ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τον καλοκαιρινό προορισμό των διακοπών μας.
3: Μάλιστα.
4: Δεν έχω πάει.
2: Δηλαδή σε μέρος που έχεις πάει και σ' άρεσε, δεν ξαναπάς.
4: Επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια.
3: Σε ποιο μέρος δεν πάει. Ό,τι να είναι.
4: Πρόσεξε. Όταν έχω κοπέλα, κάθε χρόνο πηγαίνω σε διαφορετικό. Πήγαινα σε διαφορετικά νησιά, σε δύο πάντα.
2: Είναι αυτή η λογική.
3: Αλλά γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πας μόνο στο ίδιο. Γιατί κοπέλα δεν.
2: Υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Κάποιο μπορεί να θέλει οπωσδήποτε.
4: Μιράντα, Αναστασία. Να σας πάρω μαζί.
2: Να έχει beach bar. Α, εκεί φτάσαμε.
3: Σας τα ζήτησε.
2: Όχι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια μας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω, αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 από αύριο το βράδυ στις 11. Αίγιο. Συνελήφθη 65χρονος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της. Αναμένεται αύριο η απολογία του. Κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σχέδιο χρηματοδότησης για τη δημιουργία 61 νέων οικισμών. Κουβέιτ. Σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου προχώρησε η χώρα εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων στην περιοχή. Μουντιάλ 2026. Στις 10 αναμένεται ο πρώτος αγώνας της διοργάνωσης Μεξικό-Νότια Αφρική.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι λοιπόν, στο Αιγαίο φίλοι μου, στο Αιγαίο παρέα με την Άντα Βύση. Και έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή 5η 11 Ιουνίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Άλλη μια μέρα από καιρό μας έχει κάνει το χατήρι, έχει ήλιο, έχει ζέστη. Μην ξεχνάς να πίνεις πάρα πολύ νερό και να αποφεύγεις την έξοδό σου τις ώρες αιχμής, όπως είναι αυτή που ο ήλιος έτσι χτυπάει κάπως επικίνδυνα. Αν είσαι τώρα αυτό το αυτοκίνητό σου, σου λέω ποιοι δρόμοι αυτή τη στιγμή είναι επιβαρημένοι για να μην ευρεάσεις με το θέμα της κίνησης. Στο περιφερειακό έχουμε καθυστερήσεις προς τα δυτικά από Άνω Τούμπα μέχρι και το ύψος του Επταπηργίου, ενώ στο κέντρο η Καρατάσου έχει μικροκαθυστερήσεις και η Μοναστηρίου στο Βαρδάρι προς τα ανατολικά. Στα ανατολικά μικροκαθυστερήσεις έχουμε σε Κατσιμίδη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ στα δυτικά η Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου εκεί στο Πάντρεμα με την Ελπίδος σε καθυστερούν λίγο στους φωτεινούς σηματοδότες. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, θέλω να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί έχουμε διαγωνισμούς, θέματα και φεμπρίο διάθεση και φυσικά Ελένη Φουρέιρα και Display. Κόλλημα έχουμε να τα ακούσουμε καιρό. Μου έλειψε και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ρίξουμε ένα χορό. Φυσικά στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Και ό,τι είπε ισχύει λοιπόν, Θοδωρής Φέρης, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και εδώ θα είμαι για την ώρα, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6, γιατί μετά που ξέρεις μπορεί να πάω να κλείσω ένα τραπέζι για φαγητό το Σαββατοκύριακο και να καταλήξω να σχεδιάζω ταξίδι στο Ντουμπρόβνικ. Τώρα θα μου πεις πώς μου ήρθε εμένα το Ντουμπρόβνικ. Το ψάξα λίγο και είδα ότι λέγεται και το κοσμοπολίτικο παραθελάσιο θέρετρο των Βαλκανίων. Και η Αιτζίαν τώρα πια έχει από Θεσσαλονίκη 25 προορισμούς εξωτερικού, οπότε τώρα όλα είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζεις. Έχουμε ένα, το Ντουμπρόβνικ, το οποίο μπορεί να μην το έχεις φανταστεί, αλλά πίστεψέ με, άμα γκουγκλάρεις φωτογραφίες θα κλείσεις άμεσα εισιτήρια για Κροατία. Και ο δεύτερος προορισμός που έχω βάλει στη λίστα είναι το Κάιρο. Εντάξει, νομίζω ότι για το Κάιρο δεν έχω να πω πολλά. Πυραμίδες, Νείλος, τα εκπληκτικά τα μουσεία, έχει και νέο εκπληκτικό μουσείο. Γενικά είναι μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πετάς λοιπόν με την Αιτζίαν απευθείας για τον προορισμό σου, χωρίς να κάνεις ενδιάμεσες τάσεις, και όσο προγραμματίζεις το ταξίδι σου, εγώ σου προγραμματίζω, Κωνσταντίνο Αργυρό και Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Όχι μόνο δεν είναι Δευτέρα, όπως λέει ο Αντώνης Ρέμος, αλλά πλησιάζουμε ακόμη πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, εδώ στους 9, 5 και 1 μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και σήμερα, 11 Ιουνίου, είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Ξέρεις τι με έχει λείψει πάρα πολύ να παίζω που έπαιζα μικρή. Μήλα. Παίζατε μήλα όταν ήσασταν μικρή. Εγώ τα λάτρευα. Τώρα νομίζω ότι άμα παίξω και τρέξω λίγο θα λαχανιάσω και δεν θα μπορώ να ηρεμήσω. Αλλά τέλος πάντων, μου άρεσαν πάρα πολύ. Σαν σήμερα επίσης, το 2002, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμαχετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ. Και επειδή από τότε έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και δεν έχουμε μόνο τηλέφωνο, αλλά έχουμε και ίντερνετ και πιο πολύ ασχολούμαστε με το ίντερνετ παρά με το να μιλάμε στο τηλέφωνο, θέλουμε να έχουμε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και αν δεν έχουμε περάσει την οπτική ίνα στην περιοχή μας. Γι' αυτό έχουμε Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Και με κάθε νέα σύνδεση, Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Και με τούτα και με εκείνα, ήρθε η ώρα να ακούσουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο σε λίγα λεπτά, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: αρέσει πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει ο Νίκος Μακρόπουλος πολύ, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με άλλα δύο που έτσι αγαπώ από το συγκεκριμένο καλλιτέχνη είναι στο top 3 μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στο Κοσμοράδι 95,1 μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και έχουμε άλλα 60 λεπτά για να τα πούμε όλα και να χωρέσουμε και έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό μέσα για να πα στο Μαρμάρα Χαλκιδική, σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο και να απολαύσει ένα γεύμα για δύο άτομα αξία 70 ευρώ. Λεπτομέρειες που θα πας και πώς θα δηλώσεις συμμετοχή θα σου πω σε λίγα λεπτά, γιατί πρώτα θέλω να σε καλέσω να περάσεις και μια βόλτα από το Viber στο 6982-951-951 για να μου στείλεις τις καλησπέρες σου, τις φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και φυσικά να αφιερώσεις κάτι ό,τι θέλεις σε μένα, σε σένα, σε κάποιον που αγαπάς πολύ. Τα φιλιά μου στον Αντώνη, ο οποίος είναι παιδί της νύχτας και παιδί της εργατιάς και είναι πάντα κοσμοσυντονισμένος, και εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Βόλτα,
3: ναι,
2: καφές,
3: ναι,
2: ποτό, φαγητό.
4: Ωραία. Τι θα διαλέγατε για το πρώτο σας ραντεβού?
2: Πρώτο ραντεβού.
3: Πρώτο ραντεβού.
2: Κοίταξε τώρα, βόλτα εννοείς, πάμε λίγο νέα παραλία.
4: Παλιά, νέα παραλία, ναι.
3: Ωραία.
4: Να κάτσουμε σαν βαγκάκι,
2: σπόρια. Όχι, σπόρια. Έχει και υγρασία.
4: Μπορεί να είναι λουκουμάδες, ρε παιδί μου τώρα.
2: Λουκουμάδες.
4: Άρεσε. Ωραία. Με το σώμα πια.
2: Δεν κανείς ποτέ να πάμε για λουκουμάδες.
4: Θες να πάμε για λουκουμάδες, μην
3: τα. Θες να πάμε για λουκουμάδες, να σου αλείψω το μέλι. Μετά που
2: όχι, γεια σα.
4: Τίποτα. Και μέλη και όλα σα.
3: Κολλάει.
2: Για πρώτο
3: θα το καθαρίσει.
4: Θα φύγει και οι μύγες.
3: Θα το καθαρίσει.
4: Φτάνει, ναι, καταλάβαμε.
3: Ναι, ναι. Μιράτα θέλει να τι εξοργήσει.
2: Όχι, κατάλαβα.
4: Α, φτάνει.
2: Καλέ.
3: Κυρίε και κυκλικέ κινήσει.
4: Η έλλειψη έχει βαρέσει κόκκινο, όπω βλέπετε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι τις 19 Ιουνίου η διακοπή λειτουργίας του μετρό λόγω της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά. Σε λειτουργία η λεωφοριακή γραμμή Μ1. Αττική. Στο ψυχιατρίο μεταφέρθηκε ο οδηγός που επιτέθηκε σωματικά σε άλλη γυναίκα οδηγό μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον. Ανοιχτά του Ομάν. Έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις συνδυναυτικοί που αγνοούταν μετά το αμερικανικό πλήγμα στο τάνκερ. Γουατεμάλα. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από κατολίσθηση στην πόλη Ναουαλά λόγω της καταιγίδας Κριστίνα που πλησιάζει και τις ακτές του Σαλβαδόρ. Ισπανία. Εγκαινιάστηκε ο υψηλότερος πύργος της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη από τον Πάπα Λέον τον 14ο, έναν αιώνα από τον θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνη Γκαουντί.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μέσα λοιπόν, όπως λέει η Άννα Βύση, είσαι η εξαίρεση. Και ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε σένα, φίλο μου που συντονίστηκε τώρα. Καλησπέρα και σε σένα που ήσουν κόσμο συντονισμένο από την αρχή. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό θα είναι το δικό σου ραδιό σου για άλλα 60 λεπτά μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Εν τω μεταξύ, ακούγοντας Άννα Βύση, σκεφτόμουν εγώ και λέω: έχω παρκάρει το αυτοκίνητο σε ένα σημείο το οποίο ναι, μεν κατάφερε και το πάρκαρα, αλλά δεν μπορώ να το ξεπαρκάρω γιατί έχω κολλήσει κάπως περίεργα τώρα στη θέση και φοβάμαι. Οπότε λέω: θα αγχωθώ που θα αγχωθώ για να ξεπαρκάρω το αυτοκίνητο. Τουλάχιστον ας ψάξω από τώρα στο χάρτη ποιος δρόμος δεν έχει κίνηση, για να πάω τουλάχιστον σπίτι ήρεμη, χωρίς να κολλήσω στην κίνηση και χωρίς να αγχωθώ και να νευριάσω περισσότερο. Αν είσαι κι εσύ σε αυτό το mood, όχι ότι έχεις παρκάρει περίεργα, αλλά δεν θέλεις, βρε αδερφέ, να κολλήσεις την κίνηση, θα σου πω ότι στον περιφερειακό προς τα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις σε 424 και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ στα ανατολικά μικροκαθυστερήσεις σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και Κατσιμίδη. Η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη έχει μικροκαθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα Φωτεινού Σηματοδότης, ενώ στο κέντρο αρκετά επιβαρημένη δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι η Καρατά σου. Ο Γιώργος Μαζονάκης από την άλλη, ο οποίος χθες ήταν καταπληκτικός, θέλει να γυρίσει στα παλιά. Και εμείς, Γιώργο μου, και εμείς.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Πες μου τι σου χρωστάω λοιπόν, μας λέει η Ελκοκίνου σε ένα νέο ωραίο τραγούδι με πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ που μας αρέσει πολύ και το ακούμε δυνατά και προπάντων παρέα στους 9, 5 και 9. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και τώρα ήρθε η ώρα για το διαχωτισμό του καλοφαγά. Κάπως έτσι τα έχω καταφέρει και κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα έχουμε κάτι φαγόσιμο σε αυτή την εκπομπή και δεν με χαλάει καθόλου να ξέρεις, γιατί ξέρεις πόσο αγαπώ το φαγητό και ξέρω πόσο αγαπάς και εσύ το φαγητό που με ακούς αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό θέλω να μεταφερθούμε, να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη. Και αν μας ακούς από εδώ και να μεταφερθούμε στην όμορφη και παραθαλάσσια περιοχή του Παραδείσου που βρίσκεται 5 μόλις λεπτά από το Νέο Μαρμαρά στο δρόμο για την Νικήτη και θα βρεις την ταβέρνα Παράδεισος. Είναι εκεί από το 1989. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος έτσι με καταγάλινα νερά και ένα πευκόδασο σε ένα σημείο το οποίο προτιμάται ιδιαίτερα για επισκέπτες οι οποίοι θέλουν έτσι να περπατήσουν και λίγο και να συνδυάσουν και τη φύση και τη θάλασσα. Οπότε θέλω να σου κάνω δώρο ένα γεύμα για δύο άτομα 70 ευρώ στο εστιατόριο Παράδεισος στην περιοχή Παράδεισος στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη δώρο μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 69 82 951 951. Καλή επιτυχία!
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Δώσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Φυσικά, όσα ρεβαστικά τραγούδια και να ακούσουμε, πάντα η διάθεσή μας θα φτιάχνουμε την καψούρα. Έλα, παραδέξου τον Νατάσα Θεοδωρίδου και Φεγγάρι στο Κοσμοράδι 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο με τρέλα μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και να στέλνω τα φιλιά μου στο Γιώργο, ο οποίος μας ακούει κρυφά ή και όχι στη δουλειά. Τα φιλιά μου στη Σοφία, η οποία είναι κοσμοσυντονισμένη, στη Μάρθα, στο Γιώργο, τη Σπυριδούλα, το Γιώργο και τον τρίτο Γιώργο, τη Μαρία αλλά και τη Ραφαέλα. Εννοείται, περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982 951 951, και εμείς έχουμε ακόμη να πούμε πραγματάκια αλλά και να ακούσουμε. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για δουλειά, αν μας ακούς από την επιχείρησή σου, ξέρω ότι θέλεις να πληρώνουμε όλοι τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, ακόμη καλύτερο. Διαβάζω λοιπόν για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, το οποίο έτσι σου δίνει τα πάντα όλα για να πάρεις 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά, να πάρεις και τελείως δωρεάν το internet backup σου για να μην ξεμένεις ποτέ από το internet, και να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως είναι οι υπηρεσίες ασφαλείας και η παρακολούθηση στόλου οχημάτων. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Και επειδή θέλουμε πάντα περισσότερα, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One σε λίγα λεπτά φυσικά στο Κοσμοράδιο.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: και όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, αποφάσισα τώρα έτσι ότι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδι 95,1. Όχι, εντάξει, πήγε 6 ώρα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σε αποχαιρετήσω και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά δεν σε αφήνω έτσι, καθώς τη σκητάλη παίρνει ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8. Και φυσικά, αν θες να μας ακούσει ακόμα και από την άλλη άκρη του κόσμου, κατεβάζεις τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 951 για iOS και για Android. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 29,1 βαθμούς Κελσίου. Βγες να κάνεις τη βολτάδα σου, γιατί από ό,τι φαίνεται αύριο προβλέπονται καταιγίδες και εμείς δεν πτώμαστε από τις καταιγίδες. Τι είμαστε, από ζάχαρη? Ναι, μπορεί να είμαστε από ζάχαρη, αλλά και πάλι δεν πτώμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: 16 Ιουλίου πάντως έρχεται η Οθύσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
3: Θα πάμε, το έχουμε προγραμματίσει.
2: Στους ελληνικούς κινηματογράφους. Το έχουμε προγραμματίσει.
3: Εννοείται, Μιράντα. Δεν θα πάρουμε το γερό φυσικά για να περάσουμε ωραία.
4: Όχι, δεν ήθελα να έρθω.
2: Όχι, όλοι μαζί να πάμε.
4: Θα πάω μόνος μου.
3: Θα πάρουμε μαζί.
4: Έχω πραγματικούς φίλους.
3: Μιράντα,
2: πάρτε. Μάλιστα. Το σημειώνω αυτό.
3: Μιράντα, εμείς δεν είχαμε περάσει τέλεια στο Μάικλ.
2: Θα βρούμε πού θα καθίσουν. Θα καθίσω πίσω σου και θα χτυπάω όλη την ώρα.
4: Ναι, ναι.
5: Τόσο πολύ σου κόστησε.
2: Με τα πόδια μου την μπροστινή.
5: Αφού
2: δεν
5: τράπηκες
2: εσύ, δεν έσχυθηκε.
3: Και θα φτερνίζεσαι από πίσω. Πθω, καφέ μου, έτσι τα μικροσωματίδια στην πίσω εδώ στο σβέρκο.
2: Αυτό το αφήνω για σένα. Εγώ θα πετάξω
3: τα ποκόρν μέσα.
5: Καλά να περάσετε, παιδιά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 από αύριο το βράδυ στις 11. Τρεις συλλήψεις σημειώθηκαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. Τουρκία. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Άθανα όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε τοίχο λόγω του οδηγού που αποκοιμήθηκε. 7 επιβάτες τραυματίστηκαν. Κίνα. 7 νεκροί και 17 τραυματίες. Ο απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα. Μουντιάλ 2026. Στις 10 αναμένεται ο πρώτος αγώνας της διοργάνωσης Μεξικό-Νότια Αφρική.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε. Είναι 5η, είναι 11 του Ιούνιου, είναι 6 και 5 και 45 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε και σήμερα, ολοζώντανα. Με κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, με διαγωνισμούς, με ειδήσεις που σε ενδιαφέρουν. Σήμερα πήρα το καινούργιο του Μωράκη. Ο Αργυρός βγήκαν από το νοσοκομείο, την Νίκα. Καλά. Πιο χαρούμενο τον Αργυρό τον έχω δει μόνο στο πρώτο παιδί. Τώρα στο δεύτερο εξίσου χαρούμενος, κατάλαβες. Δηλαδή τι να το κάνεις, αυτό που λένε πλατίνες, αναγνωρισιμότητα, τραγούδια. Η ευτυχία ήρθε με ένα δεύτερο μπέμπι. Μια δεύτερη μπέμπα, μάλλον. Το δεύτερο παιδί είναι γεγονός. Και ευτυχισμένη οικογένεια. Έχει ο Αργυρός δύο παιδιά. Τέλος. Αυτά είναι τα νέα, τα καλά. Από εκεί πέρα τραγούδια σου έχω, διαγωνισμούς σου έχω, κίνηση στους δρόμους σου έχω, κίνηση και μεγάλη κίνηση. Βλέπω εδώ στον περιφερειακό, από δυτικά προς ανατολικά γίνεται. Το έλα να δεις και κάτσε να ακούσεις. Λοιπόν, από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι τις Οικές Σημειωτών θα το πας. Από δυτικά προς ανατολικά. Αν νομίζεις από τα ανατολικά προς τα δυτικά τη γλιτώνεις, δεν τη γλιτώνεις. Στο ύψος της Τριανδρίας Σημειωτών, κατεβαίνω τη Λαγκαδά πριν βγει στην Εγνατία. Αρκετή κίνηση όπως βγαίνοντας και από τη Μοναστηρίου για την Εγνατία, επίσης πολλή κίνηση. Πριν την Καμάρα Σημειωτών το πας. Και Λεωφόρου Νίκης, αρκετά σημεία το πας Σημειωτών. Θα με ζητάς, λέει ο Πάνος Κιάμος. Θα ζητάτε διαγωνισμούς, θα τους έχουμε σε λίγο. Έρχεται η Αναστασία με το σπάστε το και μετράμε αντίστροφα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όλε 15 του μηνός η Αναστασία και το Splash Party θα τα σπάσουμε. Ελεύθερη είσοδο στην πλατεία Αριστοτέλου, η παρτάρα του Κοσμοράδιο για το καλοκαίρι, μια και κλείνουν τα σχολεία. Όλοι, μαθητές, τα πάντα, όλη η πόλη, μια παρέα και από τους γύρω νομούς θα τα σπάσουμε με φοβερά DJ set και με live την Αναστασία. Χαμός.

0: Εξηγήθαμε λοιπόν εσεί που δεν εγκρίνετε και αγαπημένη Ρία Ελληνίδου, το κόριτσι αυτό το όμορφο μα έδωσε και αποκλειστική συνέντευξη. Και για πρώτη φορά μίλησε και το για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ξέρει, όπω μιλάει και ο Δημήτρη για την Ρία και όπω μιλάει η Ρία για τον Δημήτρη. Αφήνουν έτσι. Υπονοούμενα, όμορφα. Αφού είναι ερωτευμένα τα παιδιά. Αν δεν έχει ακούσει συνέντευξη, μπε στο YouTube του Κοσμοράδιου. Εκεί είναι η συνέντευξη Ρία Ελληνίδου. Όπω και του Φέρι, όπω. Πρέπει να σου πω, την άλλη εβδομάδα έρχεται η Ανδρομάχη, παιδιά. Το κορίτσι αυτό έρχεται και λέει τόσο ωραία πράγματα για το γιο τη, για το Γιώργο Λιβάνη, το σύζυγό τη, για τη Eurovision. Παιδιά, ετοιμαστείτε, έρχεται η Ανδρομάχη την άλλη εβδομάδα σε μια συνέντευξη που πιστέψτε με, όπως όλες οι συνέντευξεις άλλωστε που κάνουμε εδώ στο Κοσμορά, θα συζητηθεί και θα αναπαραχθεί. Κάντε λίγη υπομονή. Σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός, γι' αυτό μείνε εδώ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Χρήστος Μενιδιάτης.
3: Τίτλος.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και οι επιπτώσεις του Γιώργου Μαζονάκη τις ζήσαμε όλοι χτες. Παιδιά, πάνω από 12.000 κόσμου στο λιμάνι, στην προβλήτα Β. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από τον Γιώργο Μαζονάκη προς όλους εσάς και από το Κοσμοράδιο, γιατί ήταν πάντα με συνοδοιπόρο το κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο, το Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή η μεγαλειώδη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη, όπου έγινε χαμός. Κατέβηκε και μέσα στον κόσμο, τραγούδησε με τον κόσμο. Στα καλύτερα το Γιώργος, έτσι. Και ξεκινάει και εμφανίζει στην Αθήνα, στο Ρίμπας, κάθε Πέμπτη. Το Ρίμπας ανανεώνεται, ανακαινίζεται. Στην παραλιακή είναι, παιδιά, μαγαζί, άστο, μαγαζάρα. Και θα είναι, λέει, Πέμπτη ο Μαζονάκης και Παρασκευή, Σάββατο, Αργυρός με το Ρουβά. Έξυπνος ο επιχειρηματίας. Εγώ την ολίγο την πω. Έξυπνος. Τώρα έρχεται μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από την απόλυτη, την αναβύση. Χώστα, αναχώστα.

0: Ναι, γεια σας, με ακούτε, το λογαριασμό θα ήθελα. Γεια σου ρε Κατερίνα Λιόλιου. Λοιπόν, έντονες είναι οι κουβέντες ανάμεσα στην Κατερίνα Λιόλιου και το Σάκη Ρουβά. Το Σάκη Ρουβά και την Κατερίνα Λιόλιου, δηλαδή του επιχειρηματία, να το πούμε και έτσι πιο απλά, για συνεργασία το χειμώνα. Καλό θα είναι. Βέβαια, η Λιόλιου έχει ξανασυνεργαστεί με το Σάκη. Δεν ξέρω αν ο Σάκης το θυμάται. Η Κατερίνα το θυμάται γιατί ήταν από τις συνεργασίες με μεγάλο όνομα, από τις πρώτες της. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει. Ο Σάκης τότε ήταν και είναι ο απόλυτος popstar. Η Κατερίνα τότε το χτίζε, άνοιγε πρόγραμμα. Αμφιβάλλον ο Σάκης τη θυμόταν. Λέω εγώ τώρα. Κοίτα πώς τα φέρνει τώρα μερικές φορές ο χρόνος, πώς τα φέρνει η ροή. Γιατί ας δεν υπάρξουν, πρώτο όνομα θα είναι Λιόλιου. Μου λες γιατί. Γιατί είναι λαϊκή. Πρώτα μπαίνει ο λαϊκός και μετά μπαίνει ο pop. Κατάλαβες. Ή θα κάνουν δύο διαφορετικές αφίσες. Για να είναι πρώτο όνομα ο Σάκης, δεν παίζει αυτό το σενάριο. Γιατί όταν και με τον Αργυρό που ήταν, ο Αργυρός ήταν πρώτο όνομα. Κατάλαβες. Τα λέμε και αυτά. Έτσι πάει αυτό. Είσαι pop, δεν μπαίνεις πρώτο όνομα. Θα μου πεις ο Σάκης λέει και λαϊκά. Ναι, αλλά καθαρό εμολαϊκό άλογο, άτι, είναι η Λιόλιου. Κατάλαβες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ή μπορεί να είναι special guest ο Σάκης. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Τα είπα εγώ τώρα, αυτή τι με νοιάζει. Ο επιχειρηματίας τα βρει μεταξύ τους. Εγώ απλά τα λέω.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Fujitsu.
1: Midea.
2: Gree. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-693038.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβη 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει τη σειρά.

0: προς το παρόν. Όχι προς το παρόν, αλλά τώρα ακριβώς ξεκινάω τον πρώτο διαγωνισμό. Λαμούρ Cosmetic. Είναι Πέμπτη, θα σε φτιάξω κουκλάκι ζωγραφιστό. Κουκλάκια μου, υπέροχα πλάσματά μου. Σιγά σιγά στο Viber. Γράφουμε τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Λοιπόν, το Λαμούρ Cosmetic που βρίσκεται Μακεδονομάχων 4 στην πλατεία Ευόσμου κάνει μία πακετάρα δώρο σε έναν ακροατή αυτής εδώ της εκπομπής. 6 με 8 τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο γινώ τόσα χρόνια. Κρατάει αυτή κολόνια, τέλεια. Μία κολόνια χύμα, ξεκινάω, δώρο από τη μεγάλη ποικιλία αρωμάτων που έχει το Λαμούρ Cosmetic, από επώνυμα αρώματα και κολόνιες. Λοιπόν, ένα δωράκι, δύο, ένα προϊόν περιποίησης προσώπου και ένα προϊόν περιποίησης σώματος. Θα σε κάνω εγώ να μας χοβολάς να είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Λοιπόν, στο Viper γράφουμε τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Λαμούρ Cosmetic, Μακεδονομάχων 4, κοντά στην πλατεία Ευόσμου. Καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τον καλοκαιρινό προορισμό των διακοπών μας.
3: Μάλιστα.
4: Δεν έχω πάει.
2: Δηλαδή σε μέρος που έχεις πάει και σ' άρεσε, την ξαναπάς.
4: Επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια.
3: Στο ίδιο μέρος δεν πάει. Ό,τι να είναι.
4: Πρόσεξε. Ναι. Όταν έχω κοπέλα, κάθε χρόνο πηγαίνω σε διαφορετικό. Πήγαινα σε διαφορετικά νησιά. Σε δύο πάντα.
2: Είναι αυτή η λογική.
3: Αλλά γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πας μόνο στο ίδιο. Γιατί κοπέλα δεν.
2: Υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Κάποιο μπορεί να θέλει όπω.
4: Μιράντα, Αναστασία. Να σας πάρω μαζί.
2: Να έχει beach bar. Α, εκεί φτάσαμε.
3: Σας τα ζήτησε.
2: Όχι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1, όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Bayer. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, έτσι. Με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε το δεύτερο 60 λεπτό. Έρχεται και Τούλα μια φορά και ένα καιρό. Η Μικέτη που αγαπούσε και μετά Οικονομόπουλος όπου και αν πας. Νίκος Οικονομόπουλος, μεγάλη συναυλία την 5η 18 του μηνός με Κοσμοράδιο 95,1. Ο αγαπημένος μας φίλος Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριά την 5η 18 του μηνός 9.30 πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Κίνηση στους δρόμους αμέσως τώρα από το δικό σου άνθρωπο, τον Τάσο Ριζόπουλο, το φίλο σου ρε παιδί μου. Λοιπόν, μια χαρά σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Κινείσαι άνετα, καταπράσινη όλη η Θεσσαλονίκη. Τι λέει ρε παιδί μου. Λίγο μια μικρή κινησούλα βλέπω εκεί στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, η Κετούλα έρχεται, πολλή μουσική, λίγα λόγια και σε λίγο διαγωνισμός.

0: Ο Ρέμος λέει: Ποια νομίζει πω εγώ θα πω είστε οι καλύτεροι ακροατέ στα υπέροχα πλάσματά μου. Και ο Ρέμος έρχεται μέσα Σεπτέμβρη με μια μεγαλειώδη συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη με το Κοσμοράδιο 95,1 για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στην ελληνική δισκογραφία. Βέβαια, να πούμε πω ο Αντώνης Ρέμος φέτος όλη τη σεζόν δεν θα κάνει εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο. Οπότε γιορτάζει τα 30 χρόνια του με το Κοσμοράδιο 95,1. Αρχές προς τα μέσα του Σεπτέμβρη. Εντάξει, μόνο με Κοσμοράδιο. Αυτό και μόνο το Κοσμοράδιο κάνει δωράκλες. Λαμούρ Κοσμέτικ. Παίρνει το κινητό, πα στο Viber, γράφει τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ένα πακέτο με τρία υπέροχα προϊόντα Λαμούρ Κοσμέτικ. Το οποίο Λαμούρ Κοσμέτικ το βρίσκει Μακεδονόμα έχουν 4. Το είπαμε έτσι, κοντά στην πλατεία Ευόσμου. Παίρνει το κινητό, γράφει το Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951. Πακετάρα, τα τρία δώρα μέσα είναι. Ένα προϊόν περιποίηση προσώπου, ένα προϊόν περιποίηση σώματος και ένα άρωμα δικιάς επιλογής από τη μεγάλη ποικιλία χύμα αρωμάτων Λαμούρ Κοσμέτικα από επώνυμες εταιρείες. Αμέ!
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: Τελικά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και είπαμε χθες πήρανε και την Μπέμπα μαζί με τη σύζυγό του την Αλεξάνδρα Νίκα και πήγανε στο σπίτι. Είπε ότι ήταν προετοιμασμένος, έτσι και το έχει ζήσει και από την πρώτη εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας και είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Τα αδέφη, Κωνσταντίνος Αργυρός, είπαμε ότι φημολογείται έντονα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα το καλοκαίρι θα είναι στην Αθήνα στο Ρήμπας και θα εμφανίζεται Παρασκευή Σάββατο με Σάκη Ρουβά, έχουν ξανασυνεργαστεί και κάθε Πέμπτη στο συγκεκριμένο χώρο θα εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζονάκης που χθες έκανε θράψη εδώ στη Θεσσαλονίκη με Κοσμοράδιο 95,1 στην Προλβήτα Β στο λιμάνι. Στην Αθήνα συνηθίζεται αυτό. Σε νυχτερινά κέντρα, στη μέση της εβδομάδας, να εμφανίζεται άλλος καλλιτέχνης και το Παρασκευό Σάββατο κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Γιατί δεν γίνεται και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλη νυχτερινά κέντρα, στη μέση της εβδομάδος ή στην αρχή, να εμφανίζεται άλλος καλλιτέχνης και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο κάποιοι άλλοι. Ωραίο θα ήταν και εδώ. Για σκεφτείτε το.
1: Κρυώνεις,
2: ζεσταίνεσαι,
1: Θερμική Εξπρές, αυτό που θες, λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής
2: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης,
1: οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής,
2: Fujitsu,
1: Midea,
2: Gri και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-693038.

Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

0: Γεια σου ρε Γιώργο Σαμπάνη. Συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους, έτσι. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Άννα.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου και εσύ και τα φιλιά σου. Ποιος το λέει Άννα?
1: Τα κακά τώρα.
0: Μπράβο Άννα, έχεις βελτιωθεί. Είπα όχα. Που λέει και μια καλή μου φίλη. Λοιπόν, η Άννα κεφαλαρίγεται για το επόμενο διωράκι. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θα λησμονείς πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος της Ευμικής. Bye!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Βόλτα,
0: ναι,
3: καφές,
0: ναι,
3: ποτό, φαγητό.
4: Ωραία. Τι θα διαλέγατε για το πρώτο σας ραντεβού?
3: Πρώτο ραντεβού.
0: Πρώτο ραντεβού.
3: Κοίταξε τώρα, Βόλτα εννοείς, πάμε λίγο νέα παραλία.
4: Νέα παραλία, ναι. Ωραία. Να κάτσουμε σε ένα βακάκι, σπόρια.
3: Όχι, σπόρια. Έχει και υγρασία.
4: Μπορεί να βάζει κουμάδες, ρε παιδί μου τώρα.
3: Λουκουμάδες.
4: Σ' άρεσε. Ωραία.
3: Κανεί ποτέ να πάμε για λουκουμάδες.
4: Θες να πάμε για λουκουμάδες, μην
0: τα. Θες να πάμε για λουκουμάδες να σου αλείψω το μέλι μετά που θα πεις έτσι?
3: Όχι. Γεια σας.
0: Τίποτα.
4: Και μέλι και όλα σας. Κολλάει.
3: Για πρώτο
0: θα το καθαρίσει.
4: Θα φτούν και οι μύγες.
0: Θα το καθαρίσει.
4: Θα λιώνει, ναι, καταλάβαμε.
0: Ναι, ναι. Μιράτα, θέλει να τις εξηγήσω.
3: Όχι, κατάλαβα.
0: Α, φτάνει.
3: Καλέ.
0: Κυκλικές κινήσεις.
4: Η έλλειψη έχει βαρέσει κόκκινο, όπως βλέπετε.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ώρα να τα σπάσουμε, Αναστασία, για την έναρξή μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε και πώς μου είστε? Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα τα λέμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρετε, Άννα μεταξύ μας, στις 10 θα είμαστε μαζί. Έχουμε δώρο φανταστικό, μουσικές πάρα πολύ ωραίες και απόψε. Οπότε πάμε λίγο στα γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης της πολύπαθης αυτής. Βλέπω γενικότερα στα δυτικά επικρατεί καλή εικόνα, ωστόσο μέσα στο κέντρο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στους μικρούς δρόμους γύρω από την Αγία Σοφία. Στα φανάρια κατεβαίνοντας στο Λευκό Πύργο υπάρχει κίνηση, οπότε ψυχραιμίας. Γύρω από τη Χάνθ βλέπω χαμηλές ταχύτητες επίσης εκεί στα φανάρια στη διασταύρωση, ενώ πάμε λίγο πιο ανατολικά. Στην Κατσιμίδη είμαστε OK, ενώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μετά το ύψος της Βούλγαρης, το ρεύμα προς το κέντρο, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια. Επιβαρημένη τώρα είναι αρκετά η Εθνική Αντιστάσεως στη Μεγάλη Διασταύρωση στον Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα και εμείς φύγαμε αμέσως τώρα να βάλουμε φωτιά στη νύχτα με Μιχάλη Χατζηγιάννη, πολύ δυνατά, στους 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: καρδιά είναι και σπάει, οπότε θέλει προσοχή. Είμαστε και λίγο ευαίσθητα παιδάκια. Δεν ξέρω τώρα πώς αλλιώς θα το φέρω. Νατάσα Θεοδωρίδου με αυτό το φορτηγό που κάνει χαμό και εμείς μαζί για αυτό το βράδυ της Πέμπτης ως τις 10. Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν έλεγε. Θα έχει βροχές, καταιγίδες, συννεφιές, ιστορίες. Πού είναι όλα αυτά? Εμείς είχαμε προετοιμαστεί, είχαμε μπει σε mood πιο φθινοπορεινό. Παρ' όλα αυτά, βλέπω και η θερμοκρασία μας κάνει τη χάρη, οπότε είναι όλα εντάξει. Τώρα για αύριο δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να μην γίνει τίποτα το τρελό. Βροχές και καταιγίδες, νυχτερίδες και αράχνες βλέπω δίνει εδώ πέρα. Ο καιρός δεν θα μας κάνει τη χάρη και πολύ. Μέχρι και τις 3 το μεσημέρι δίνει πολύ βροχούλα. Οπότε προσοχή, ομπρέλα να έχουμε. Παρ' όλα αυτά, θα έχει πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία. Θα έχει στους 26 βαθμούς θα είμαστε πάλι. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με μουσική και όλα τα ωραία πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Ριζόρ. Στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
5: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Απολαυστικός, Αντώνης Ρέμος, όπως πάντα. Έκρυψα το πρόσωπό μου για να μην με δεις. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr με όσα τραγούδια μας αρέσουν πάρα πολύ καθημερινά να ακούμε. Και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Φύγαμε να δώσουμε δώρο εκπληκτικό, γιατί θέλω να πάω στην Εκίτη και στη Χαλκιδική, που πηγαίνω κάθε καλοκαίρι και οπωσδήποτε δεν υπάρχει φορά που να πάω και να μην επισκεφτώ το Loft Cocktail Bar για την βραδινή μας έξοδο. Οπότε καταλαβαίνεις. Να πούμε ότι το Loft βρίσκεται στην Εκίτη και εκεί πέρα είναι τα απόλυτα vibes του καλοκαιριού. Με ένα concept που σίγουρα μας ταξιδεύει νοερός σε κάποιο νησί. Οπότε θέλω εσύ τώρα να λάβεις μέρος στην κλήρωση, να πάρεις το κινητό, να πληκτρολογήσεις το νούμερο του Viber 6982-951-951 για να διεκδικήσεις μία βραδινή έξοδο για μία παρέα έως 5 ατόμων με premium φιάλη αξίας 140 ευρώ. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 6982-951-951, γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη πάρτι και καλή σας τύχη.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις κι όλο.

0: Πάνω Σιάμος, ξέρεις πολλούς. Εγώ όχι, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Γεια σου ρε Νίκο υπέροχε, πού είσαι? Έχω πάρα πολύ καιρό να είσαι εδώ και δεν μ' αρέσει να χανόμαστε γενικά. Εγώ παιδιά, αποστάσεις δεν θέλω, δεν τις μπορώ καθόλου. Γι' αυτό έχουμε μικρήν εδώ τις αποστάσεις μας, τις ωραίες. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και όπου και αν κινείστε. Και να πούμε ότι στην ίδια αγαπημένη συχνότητα και στη Χαλκιδική φυσικά 95,1 και όπου και αν είστε με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και κατεβάζοντας το application εντελώς δωρεάν, είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS. Μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε να σχολιάσουμε πολλά από το χθεσινό βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για το μοναδικό live του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε να ακούσουμε πολλά αγαπημένα και έχουμε να πούμε και περισσότερα για όσα έρχονται στην πόλη μας. Όλα αυτά πάντα στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: 16 Ιουλίου πάντως έρχεται η Οθήσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
3: Θα πάμε, το έχουμε προγραμματίσει.
2: Στους ελληνικούς κινηματογράφους. Το έχουμε προγραμματίσει.
3: Εννοείται, Μιράντα. Δεν θα πάρουμε το Γιώργο φυσικά για να περάσουμε ωραία.
4: Όχι, δεν ήθελα να έρθω.
2: Όχι, όλοι μαζί να πάμε.
4: Θα πάω μόνος μου.
3: Θα πάρουμε μαζί.
2: Γιατί,
4: έχω πραγματικούς φίλους.
3: Μιράντα,
2: πάρτα. Μάλιστα. Το σημειώνω αυτό.
3: Μιράντα, εμείς δεν είχαμε περάσει τέλεια στο Μάικλ.
2: Θα βρούμε πού θα καθίσουν. Θα καθίσω πίσω σου και θα χτυπάω όλη την ώρα.
4: Ναι, ναι, τόσο πολύ σου κόστησε.
2: Με τα πόδια μου την μπροστινή. Αφού δεν
4: τράπηκε
2: εσύ, δεν έσχυρθηκε.
3: Και θα φτερνίζεσαι από πίσω. Πθω, και θα φέρουν έτσι τα μικροσωματίδια πίσω εδώ στο σβέρκο.
2: Αυτό το αφήνω για σένα. Εγώ θα πετάξω
3: τα ποκόρν
2: μέσα.
4: Καλά να περάσετε, παιδιά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα δώσω. Πόσο είναι, Κατερίνα Λιόλιου, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 αυτό το βράδυ της Πέμπτης και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά. Πολύ, πάντα μέχρι τις 10 και πάντα ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πού σας πετυχαίνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, στον περιφερειακό. Υπάρχουν καθυστερήσεις εκεί στα Κωνσταντινουπολίτικα, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Ενώ προς τα δυτικά, πάλι σε εκείνο το σημείο, λίγο χαμηλά οι ταχύτητες. Προσοχή. Τώρα πάμε λίγο εσωτερικά. Καλή εικόνα επικρατεί γενικότερα στο κέντρο και στα δυτικά. Ωστόσο, κάποιες μικροκαθυστερήσεις θα συναντήσετε κατεβαίνοντας την Εθνική Αμήνης πάνω από την Εγνατία, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου ανεβαίνοντας κάτω από την Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα, προς τα ανατολικά, χαμηλές οι ταχύτητες στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μετά το ύψος της Βούλγαρης στα Φανάρια, ενώ δύσκολα τα πράγματα παραμένουν στην Εθνική Αντιστάσεως στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φοίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο. Μποτιλιάρισμα μεγάλο, οπότε υπομονή, προσοχή και Γιάννη Πλούτερχο για τη συνέχεια, γιατί δεν ξέρω, μήπως σου ζήτησα πολλά. Τώρα τι να πω, όταν έρχεται η στιγμή να αναρωτιόμαστε, κάτι πάει λάθος. Δυνατά, αμέσως τώρα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Τα λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: τα βρήκαμε. Παράπονο δεν έχουμε. Θοδωρή Φέρη και πάντα στου 95 και 1. Και εμεί μαζί φυσικά για να ταξιδέψουμε κάπω νοερό. Δεν ξέρω τώρα. Θέλω να πάμε λίγο μια βόλτα, ένα ταξίδι, γιατί έχουμε Aegean και φυσικά η Aegean κάνει τα πάντα για εμά για να κάνει τη ζωή μα λίγο πιο εύκολη. Και ποιο είναι ο νέο απευθεία προορισμό τη Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτο το καλοκαίρι? Το μαγευτικό, το συγκλονιστικό Dubrovnik. Γιατί η Aegean μα ταξιδεύει απευθεία στο Dubrovnik για City Break και φυσικά μπορούμε βέβαια να πάμε απευθείας και στο Κάιρο. Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο. Τι άλλο θες, πόλεις που δεν μοιάζουν με καμία άλλη. Η Aegean από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε νέα μέρη. Κάνεις κλικ στο aegean.com και φυσικά μπορείς να κλείσεις τη θέση σου. Και εμείς φύγαμε για τραγούδι εβδομάδας αμέσως τώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

Νάσα Θεοδωρίδου, υπέροχη και απολαυστική. Άστα όλα και έλα στο Κοσμοράδιο 95,1. Θέλω να μιλήσουμε για τα χθεσινό βραδινά. Τι έγινε, παιδιά? Χθες στο λιμάνι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Χαμός. Σας τα έχουμε ανεβάσει όλα, εννοείται, στα social media. Να πάρετε μια γεύση όσοι δεν καταφέρατε να παρευρεθείτε σε αυτό το υπέροχο live. Οπότε θέλω να σας πω ότι εντάξει, νομίζω το κλίμα ήταν φανταστικό. Ξεκίνησε το καλοκαίρι το μουσικό πολύ δυναμικά και πολλά υποσχόμενο φυσικά. Και περιμένουμε, εννοείται, Νίκο Οικονομόπουλο στο στάδιο Πόλωνα Καλαμαριάς, ο επόμενος σταθμός, την 5η 18 Ιουνίου. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Αγγελική μου, δεν το δέχομαι να μην είσαι. Οπότε σας περιμένουμε όλους και όλες. Πολλά φιλάκια σε όσους είστε και όσες συντονισμένοι απόψε στην παρέα την ωραία. Φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο αμέσως τώρα, γιατί πρέπει και είναι και πολύ αναγκαίο να τον ακούσουμε δυνατά αμέσως τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ρέμος, γιατί ευτυχώς δεν είναι Δευτέρα, αλλά τα λέει πολύ ωραία. Εντάξει, αγαπάμε Αντώνη Ρέμο και εμείς συνεχίζουμε μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι μέσα σε όλα τα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού έχουμε τη Δευτέρα, έτσι, 15 Ιουνίου. Αυτό το μοναδικό live της Αναστασίας στην πλατεία Αριστοτέλους, Splash Festival 2026 από το Κοσμοράδιο 95,1. Όλοι και όλες θα είμαστε εκεί, όλη η πόλη θα γίνουμε μια παρέα, μια αγκαλιά. Παιδιά, θα γίνει ένας χαμός. Εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ. Οπότε θέλω να είστε συντονισμένοι, να τα πούμε εκεί από κοντά, να γίνουμε, πώς να το πω, νομίζω θα γίνει, παιδιά, ένας μεγάλος χαμός εκεί στην Αριστοτέλους. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, πάντως θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και μαγικά. Αναστασία, εντάξει, το κόριτσι αυτό κάνει πανικό. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε και με Ρία Ελληνίδου, με λίγο Σαφάρι, οπωσδήποτε. Αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μάτια μου, τα μάτια σου μου είπαν καληνύχτα και ήταν ο Ηλίας Βρετός και εμείς τα λέγαμε τόσο ωραία. Άνα μεταξύ μας 8 με 10. Εντωμεταξύ είναι αυτή η εποχή που είναι όλη η γάμη, τα πανηγύρια, ο χαμός, κατάλαβες όλα αυτά τα οι κοινωνικές υποχρεώσεις που πρέπει να παρευρεθείς. Οπότε έρχεται και η στιγμή που πρέπει να διαλέξεις και τι θα φορέσεις. Πόσα σετ και φορέματα να έχουμε. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Παιδιά, δύσκολες και εποχές. Δεν ξέρω. Τώρα και να φοράς συνέχεια το ίδιο παντού δεν γίνεται και αυτό. Έχουμε και ένα πρόσωπο. Αυτά λοιπόν είχα εγώ να δηλώσω. Αυτή ήταν η ανησυχία μου με την οποία και κλείνω. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο το βραδάκι ξανά στις 8. Η Δήμητρα Σιβρίκη απόψε είναι παρούσα εδώ. Μέχρι τις 12 θα είναι η πιο ωραία, η πιο συγκλονιστική, η πιο λαμπερή παρέα φυσικά και αυτό το βράδυ της Πέμπτης. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε ξέρετε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τον καλοκαιρινό προορισμό των διακοπών μας.
3: Μάλιστα.
4: Δεν έχω πάει.
2: Δηλαδή σε μέρος που έχεις πάει και σ' άρεσε, την ξαναπάς.
4: Επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια.
3: Στο ίδιο μέρος δεν πάει. Ό,τι να είναι.
4: Πρόσεξε. Όταν έχω κοπέλα, κάθε χρόνο πηγαίνω σε διαφορετικό. Πήγαινα σε διαφορετικά νησιά. Σε δύο πάντα.
2: Είναι αυτή η λογική.
3: Αλλά γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πας μόνο στο ίδιο. Γιατί κοπέλα δεν.
2: Υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Κάποιο μπορεί να θέλει όπως.
4: Μιράντα, Αναστασία. Να σας πάρω μαζί.
2: Να έχει beach bar. Α, εκεί φτάσαμε.
3: Σας τα ζήτησε.
2: Όχι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι τραγούδι για το ξεκίνημα της τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας. Πεμπτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Τι θέλω εγώ μέσα είναι. Εντάξει, εσείς ξέρετε τώρα τι θέλετε με μένα. Και με το Κοσμοράδιο γενικότερα, την καλύτερη παρέα, τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στα βράδια μας μαζί, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Γιώργος Σαμπάνης, ευχαριστούμε για αυτό το τραγούδι. Αυτό έχω να δηλώσω μόνο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται ευθύς αμέσως στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί, που έχουμε διάφορες καθυστερήσεις. Θα ξεκινήσω από το κέντρο, όπου στην Τζιμισκή γενικότερα θα κάνετε υπομονή και στη Λεωφόρο Νίκης, εκεί στο ύψος Εθνικής Αμήνης το ίδιο. Και εγώ κυκλοφόρησα λίγο νωρίτερα την εκπομπή και να σας πω ότι το Αγίο Βασίλειο μας σήμερα ήταν καταπληκτικό, αλλά και η κίνηση στους δρόμους της πόλης και στους πεζούς και στους οδηγούς ήταν αρκετή. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται με Εγνατία και στα δύο ρεύματα και φυσικά στη Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου. Και από ό,τι βλέπω υπάρχει μια πάρα πολύ έτσι, μεγάλη κίνηση και κόκκινη γραμμή σε όλο το ύψος του περιφερειακού από το Καφτατζόγλιο μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε θα κάνετε υπομονή εκεί πέρα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και γενικότερα, αν έχετε και κάποια ενημέρωση, φυσικά μας ενημερώνετε και εμάς στο Viber 6982951951. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Δυτικότερα τα κλασικά σημεία στην Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Το λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

upstairs. Και καλά να περνάτε. Σωστά τα λέει η Δέσποινα Βανδύ. Γιατί τώρα, παιδιά, που έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ επισήμως, νομίζω ότι κάπως έτσι θα χωριστούν οι άντρες και οι γυναίκες. Αν και εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ξέρετε ότι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ όλα τα αθλητικά. Τα σχολιάζουμε και εδώ καθημερινά στα βράδια μας, γιατί έχει γενικότερα πάρα πολλά αθλητικά γεγονότα καθημερινά σχεδόν. Οπότε πάμε τώρα και στο μπασκετικό κομμάτι. Να πούμε ότι γίνεται χαμός σε όλο το Hollywood και το διεθνές jet set που θέλει οι New York Knicks να σηκώσουν την κούβα του NBA. Οπότε καταλαβαίνετε. Να σας πω την αλήθεια, χθες τα έσπασε και ο Μαζωνάκης και γίνεται έτσι χαμός με όλες τις συναυλίες για το καλοκαίρι του Κοσμοράδιο 95,1, γιατί ακολουθούν και πολύ ωραία πράγματα. Τρέχει διαγωνισμός στο Instagram με Νίκο Οικονομόπουλο για να κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τις 18 του μήνα στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 95,1. Τι άλλο να σας πω τώρα. Έχω να σας πω ότι έρχεται Κωνσταντίνος Αργύρος, Νατάσα Θεοδωρίδου και Νίκος Μακρόπουλος, αλλά και τρομερός διαγωνισμός τώρα που πάει Νίκος Μακρόπουλος για να πας να τον απολαύσεις. Όλα αυτά παρέα σε πάρα πολύ λίγο με την Δήμητρα Σιβρή.

Σαν το νερό, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το ντουέτο. Είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ενδιαφέρον και φυσικά είναι και σε πελάγη ευτυχίας που πλέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με την σύζυγό του, γιατί έχουν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι τους. Έχουν κυκλοφορήσει σχετικές φωτογραφίες πριν από λίγες ημέρες, τα είπαμε. Και είναι και μπασκετικός ο Κωνσταντίνος, να ξέρετε, γιατί μια και έχω πιάσει τα αθλητικά σήμερα, να σας πω ότι στους τελικούς της ελληνικής μονομαχίας που γίνεται πάντοτε για την Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, έχουμε ακόμη ένα τελευταίο παιχνίδι, Game 5, για να δούμε ποιος θα το σηκώσει το πρωτάθλημα. Έρχεται εντωμεταξύ ο Βασίλης Πανούλης στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, παιδιά, στις 14 αναμένεται του Ιουνίου. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Μεγάλη προσωπικότητα στην πόλη μας φυσικά. Και τώρα εγώ, επειδή υποσχέθηκα διαγωνισμό, εκεί θα σας πάω. Γιατί εσύ θες να απολαύσεις, εννοείται, και να περάσεις τέλεια, να πιεις το ποτάκι σου μαζί με έναν φίλο σου ή τη φίλη σου, όποιον θέλεις, τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο στον Ντέος αυτή την Παρασκευή. Οπότε δεν έχεις να μου στείλεις παρά τη λέξη ποτό και ονοματεπώνυμο στο Viber 6982 951 951 και καλή σου τύχη.

από έρωτα και Νίκος Οικονομόπουλος που τον περιμένουμε και ανυπομονούμε έτσι να έρθει στην πόλη μας στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς 18 του μήνα και τρέχει διαγωνισμός στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1. Τρέχει όμως διαγωνισμός και στην εκπομπή μας σήμερα το βράδυ. Έχουμε και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε και διαγωνισμό στο Viber, έχουμε και διαγωνισμό στο Instagram. Οπότε είναι πραγματικά διπλός ο διαγωνισμός. Χαμός γίνεται. Έχουμε και τόσο ωραία νέα να πούμε. Αν θες λοιπόν και εσύ να απολαύσεις Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο με τις επιτυχιάρες τους και μια πολύ ωραία ενέργεια και χημεία πάνω στην πίστα στο Deus Music Experience, εκεί στη στροφή καζίνο στην πόλη μας, δεν έχεις παρά να μου στείλεις τη λέξη ποτό και ονοματεπώνυμο στο Viber, να πας με ένα φίλο σου να περάσεις φανταστικά από το Κοσμοράδιο 6982-951-951. Και φυσικά συνεχίζουμε παρέα. Έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης, έρχεται Νίκος Βέρτης και Απών. Και να σας πω ότι το ατύχημα στον περιφερειακό, όπως μας έχουν ενημερώσει, επειδή έγινε κάποιο τροχαίο και υπάρχει ίσως κάποια βλάβη σε κάποιο όχημα, δυστυχώς έχει ταλαιπωρήσει πολύ τους οδηγούς. Υπομονή, παιδιά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δήμος Αναστασιάδης και σ' αγαπάω ακόμα. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Για τους φίλους έτσι του ποδοσφαίρου και του Μοντιάλ, να σας ενημερώσω ότι στο 45ο λεπτό του Μεξικό με Νότια Αφρική 1-0. Εντάξει, έχουμε να δούμε πολύ ωραία παιχνίδια τώρα στο Μοντιάλ. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν συμμετέχει, δεν τα κατάφερε, παρόλο που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις η εθνική μας. Ξέρετε, εγώ τώρα κάνω και τέτοια αθλητικά σχόλια, αλλά μπορείτε και εσείς να μου σχολιάζετε φυσικά στο Viber. Περιμένω εκεί και αφιερώσεις και μηνύματα και το τι θέλετε να ακούσετε. 6982-951-951. Τρέχει και διαγωνισμός για ντέους ποτάκι να περάσετε φανταστικά σε Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Οπότε μου στέλνετε τη συμμετοχή σας ποτό ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951 και σας περιμένω στο δεύτερο 60 λεπτό. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Βόλτα,
2: ναι,
1: καφές,
2: ναι,
1: ποτό, φαγητό.
3: Ωραία. Τι θα διαλέγατε για το πρώτο σας ραντεβού?
1: Πρώτο ραντεβού.
2: Πρώτο ραντεβού.
1: Κοίταξε τώρα, βόλτα εννοείς, πάμε λίγο νέα παραλία.
3: Παλιά, νέα παραλία, ναι.
2: Ωραία.
3: Να κάτσουμε σαν βαγκάκι,
1: σπόρια. Όχι, σπόρια. Έχει και υγρασία.
3: Μπορεί να έχει κουμάδες, ρε παιδί μου τώρα.
1: Λουκουμάδες.
3: Άρεσε. Ωραία.
2: Θες να πάμε για λουκουμάδες να σου αλείψω το μέλι μετά που θα περισσέψω?
1: Όχι, γεια σας.
2: Τίποτα.
3: Και μέλι και όλα σας.
2: Κολλάει.
1: Για πρώτο ραντεβού.
2: Θα το καθαρίσει.
3: Θα φτούν και οι μύγες.
2: Θα το καθαρίσει.
3: Θα φτάνει, ναι, καταλάβαμε.
2: Μιράτα, θέλει να τις ξεγήσω.
1: Όχι, κατάλαβα.
3: Α, φτάνει.
1: Καλέ.
2: Κυρίες και κύριοι. Κυκλικές κινήσεις.
3: Η έλλειψη έχει βαρέσει κόκκινο, όπως βλέπετε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Άντε βρε παιδιά, και καλό μας καλοκαίρι. Επισήμως νομίζω ότι ήρθε το καλοκαίρι με την έναρξη και του συναυλιακού καλοκαιριού με Κοσμοράδιο 95,1. Χθες είπαμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έκανε χαμό τα τέλη στα social media του Κοσμοράδιο. Ανυπομονούμε για Νίκο Οικονομόπουλο. Έρχονται πολλά πράγματα, είναι όλα ανερτημένα στα social media του Κοσμοράδιο με ημερομηνίες. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ να σας τα λέμε και όλες εννοείται και να κερδίζετε και πολλές προσκλήσεις. Τρία λεπτάκια μετά τις 11. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Δήμητρα Σιβρή μέχρι τις 12. Είμαστε μαζί γιατί πάντα σα βραδιάζει. Είμαστε μαζί. Φίλοι, οδηγεί, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Έχει χαλαρώσει και έχει γενικότερα ηρεμήσει το θέμα του περιφερειακού, όπου υπήρχε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα την προηγούμενη ώρα. Είμαστε πολύ καλύτερα σε όλα τα σημεία της πόλης. Κατσιμίδη, μικροκαθυστερήσεις με Αγίου Δημητρίου, από ό,τι βλέπω, και Εγνατία. Και Τσιμισκή εκεί στην Αγγελάκη, στα γνωστά σημεία. Κατά τα υπόλοιπα είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Και στα δυτικά, Μίκη Θεοδωράκη, τα γνωστά εμπόδια. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση για Μαργαρίτα στους 9, 5 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: τραγούδι, τι χαμός με αυτή τη live version του Τι να πεις για μένα από Κωνσταντίνο Αργυρό. Εντάξει, κακά τα ψέματα, όταν έχει τον παλμό του κόσμου και ο τραγουδιστής, νομίζω είναι άλλο πράγμα από το στούντιο. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες και εδώ συνεντεύξεις που δίνουν πάντοτε στο Κοσμοράδιο 95,1 και στον Τάσο Ριζόπουλο, που τα βλέπεις όλες τις σχετικές στήλες στο κοσμοράδιο.gr, το έχουν δηλώσει αυτό. Πάντως, επειδή γενικότερη θερμοκρασία έχει ανέβει αρκετά, παιδιά, και εννοείται ότι έχουμε και εμείς air condition εδώ στο στούντιο, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από τα κλιματιστικά Midea, από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inventor, που απολαμβάνει ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης EcoMaster, για να απολαμβάνει κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλεις. Και μέσω της εφαρμογής Midea Smart Home μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή tablet όπου και αν βρίσκεσαι όλο το καλοκαίρι. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Όπως το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
4: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: ξανά.
1: Όνειρο είναι κάθε βράδυ. Στα βράδια μας μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, θα Θοδωρής Φέρης με το όνειρο θα είναι ξανά που πραγματικά μας ταξιδεύει. Και όταν το τραγουδάει και στο μαγαζί, νομίζω έτσι όλοι αναπολούμε. Είναι και αυτή η μαγεία της μουσικής. Και η μαγεία όλων εσάς που μου στέλνετε τόσο ωραία μηνύματα και θέλετε να ακούσετε Γιώργο Μαζονάκη, Νίκο Οικονομόπουλο και τη Γαρμπή, Ιουλία Καλυμάνη, όλα αυτά έρχονται στη συνέχεια. Ήρθε όμως η στιγμή να στείλω και εγώ πολλές ραδιοφωνικές αγκαλιές και καλησπέρες. Φιλιά στη Σμαράγδα, το Θωμά που είναι πάντα κοσμοσυντονισμένο, το Βαγγέλη με τις ωραίες φωτογραφίες του από την Καστοριά σήμερα ταξιδεύουμε. Γεια σου Νικήτα μου, φιλιά στον Παύλο, το Στέλιο, το Μανώλη, την Ολυμπία, τη Μαρίνα, τη Χρύσα και την Χριστίνα. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης είναι εδώ και δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Γι' αυτό πάμε να δυναμώσουμε ένταση για Ρία Ελληνίδου.

Πολύ αγαπημένο throwback, ένα flashback από το παρελθόν, έτσι όπως κάνουμε σε όλα μας τα βράδια, παρέα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυβωτός λοιπόν και Κέντι Γαρμπή από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, και διαβάζω σήμερα στο κοσμοράδιο.gr κάτι πολύ αγαπημένο για τον Αντετοκούνμπο που συνάντησε τον Μπέκαμ και αντάλλαξαν φανέλες. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι ιστορικό. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν φανέλες. Ο Greek Freak χάρισε στον Μπέκαμ την εμφάνισή του με τους Bucks, ενώ ο ιδιοκτήτης της Inter Miami προσέφερε στον Γιάννης έτσι την φανέλα της Αγγλίας. Νομίζω ότι συναντηθήκαν στο πλαίσιο του Μουντιάλ της Αμερικής και ήταν

πάρα πολύ ωραίο, γιατί ο Έλληνας Superstar μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τους Bucks, τη φετινή σεζόν είχε έτσι την ευκαιρία να δώσει το παρόν σε σπουδαία αθλητικά γεγονότα και έτσι κάπως συνάντησε τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Και αυτά όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Βιογραφικό και ο Νίκος Οικονομόπουλος, γιατί εμείς είμαστε στα της μουσικής. Πάντα στους 9, 5 και 1.

0: το βιογραφικό σου.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: υπάρχει παράδεισος και δεν νομίζω να υπήρχε καλύτερος επίλογος εβδομάδας αλλά και της απόψινής μας εκπομπής. Πεμπτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Ζιβρή, με Νατάσα Θεοδωρίδου και κάτι υπέροχο από τα παλιά. Νομίζω τραγούδι σταθμός στην καριέρα της, τουλάχιστον εμένα από τα αγαπημένα μου. Και επειδή και εσείς το ζητήσατε, αποφάσισα να κλείσουμε έτσι όμορφα αυτή την εκπομπή με κάτι πάρα πολύ αγαπημένο. Εννοείται ότι εμείς ανανεώνουμε ραντεβού την Δευτέρα πλέον στις 10 ακριβώς. Έρχεται ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην μας βρέξει, παιδιά, γιατί θέλω να πάω να κάνω και την πρώτη μου βουτιά. Αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Βέβαια, προβλέπει βροχές η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τέλος πάντων, υπομονή. Εσείς θα ξυπνήσετε ωραία με Μαρία Παζαρούλα νωρίς-νωρίς στις 6 το πρωί, Group Therapy. Ενώ στις 8 καταφτάνει το ένα και μοναδικό αγαπημένο σου πρωινό με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. 95 και 1. Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: 16 Ιουλίου πάντως έρχεται η οθήσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
3: Θα πάμε, το έχουμε προγραμματίσει.
2: Στους ελληνικούς κινηματογράφους. Το έχουμε προγραμματίσει.
3: Εννοείται, Μιράντα. Δεν θα πάρουμε το Γιώργο φυσικά για να περάσουμε ωραία.
4: Όχι, δεν ήθελα να έρθω.
2: Όχι, όλοι μαζί να πάμε.
4: Θα πάω μόνος μου.
3: Θα πάρουμε μαζί.
4: Έχω πραγματικούς φίλους.
3: Μιράντα. Μιράντα, πάρτα.
2: Μάλιστα. Το σημειώνω αυτό.
3: Εμείς δεν είχαμε περάσει τέλεια στο Μάικλ.
2: Θα βρούμε πού θα καθίσουν. Θα καθίσω πίσω σου και θα χτυπάω όλη την
4: ναι, τόσο πολύ σου κόστησε.
2: Με τα πόδια μου, την μπροστινή.
4: Αφού
2: δεν
4: τράπηκε
2: εσύ, δεν έσχυθηκε.
3: Και θα φτερνίζεσαι από πίσω. Πθω, και θα φεύγουν έτσι τα μικροσωματίδια πίσω εδώ στο σβέρκο.
2: Αυτό το αφήνω για σένα. Θα πετάξω
3: τα ποκόρν μέσα.
4: Καλά να περάσετε, παιδιά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

15 Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τον καλοκαιρινό προορισμό των διακοπών μας.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχω πάει.
1: Δηλαδή σε μέρος που έχεις πάει και σ' άρεσε, δεν ξαναπάς.
3: Επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια.
2: Σε ποιο μέρος δεν πάει. Ό,τι να είναι.
3: Πρόσεξε. Όταν έχω κοπέλα, κάθε χρόνο πηγαίνω σε διαφορετικό. Πήγαινα σε διαφορετικά νησιά. Σε δύο πάντα.
1: Είναι αυτή η λογική.
2: Αλλά γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πας μόνο στο ίδιο. Γιατί κοπέλα δεν.
1: Υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Κάποιο μπορεί να θέλει όπω.
3: Μιράντα, Αναστασία.
1: Να
3: σας πάρω μαζί.
1: Να έχει beach bar. Α, εκεί φτάσαμε.
2: Σας τα ζήτησε.
1: Όχι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ως να ακούς Κοσμοράδιο.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
5: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
6: Παίζει δυνατά.
4: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενδύω.

0: για την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Ποιος άλλος?
1: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Εμπρός.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.